Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Radio Crete 102,8 και love1028.gr.

τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του κενού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

άλλος κανείς και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up? This is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift, and this is.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα Παρασκευούλα. Σήμερα και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ο Γιάννης μας έφυγε εκτάκτος, έτσι για μία μονοήμερη, θα έρθει Δευτέρα το πρωί. Και εμείς θα κάνουμε παρέα όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όσο κι αν λες πως

Λόλα Γιάνγκ και Μέση. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Παρασκευή 3 Ιουλίου και ήρθε η ώρα για να δούμε τι γίνεται με το δελτίο του καιρού. Πάντα παρέα με την εταιρεία που φροντίζει να έχουμε την κατάλληλη ψύξη και θέρμανση όπου και αν βρισκόμαστε. Επισκεφτείτε τους και εσείς στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 για να βρείτε τη λύση για το δικό σας το χώρο, είτε επαγγελματικός είτε οικιακός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και από ό,τι βλέπω έχει έναν καύσωνα παραπάνω, δηλαδή μπορεί να δείξει το θερμόμετρο για να καταλάβετε. 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, αλλά θα την αντιλαμβάνεστε σαν 38. Κάποια σύννεφα λέει μπορεί να εμφανιστούν, ηλιοφάνεια όμως κατά γενική ομολογία θα έχουμε, 3-4 μποφοράκια επίσης, ανατολή του ηλίου θα έχουμε στις 6 και 8 τώρα, ενώ δύσεις στις 8 και 37. Αρκετά μεγάλη μέρα, να τη χαρείτε με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν, να χαρείτε τον ήλιο, και αν δεν σας αρέσει ο ήλιος, εντάξει, περιμένετε, πηγαίνετε υπό σκιά. Είναι ωραία τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι, απολαύστε τα.

Runway. Lady Gaga και Dochi, Runway. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 3 Ιουλίου. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Ποιοι γιορτάζουν, ποιοι έτσι θα κάνουν τα τραπέζια τους, θα κάνουν τα φαγητά τους. Ανατόλιος, Ανατολία. Ζουμπούλη, Ζουμπούλη. Α, γιορτάζει Ζουμπούλη, ανατυχερόμαστε. Η Άκυνθος, η Ακύνθη. Νομίζω ότι μετά το παραπέντε το όνομα Ζουμπούλη έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Και πολύ πολύ το χαιρόμαστε. Και αν θέλετε κι εσείς Ζουμπούλη έτσι όμορφα και μυρωδάτα, έχετε φύγει μέχρι Heaven Events να ανακαλύψετε υπέροχες προτάσεις και για τις εκδηλώσεις σας. Να πούμε λοιπόν ότι το Heaven Events είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και μπορείτε να καλέσετε στο 2810-824-970, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση και εκεί θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Αναζητήστε τους και στα social media και πραγματικά θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Και πάμε για Έλενα Παπαρίσου, και αν είχε έρθει πιο νωρίς. Και ερχόμαστε σε λίγο. Εσείς μην πάτε πολύ αργά στο Heaven Events και δεν βρείτε ημερομηνία. Να πάτε νωρίς.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην Ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Man I Need και Olivia Dean. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία πράγματα βλέπω εγώ εδώ σήμερα. Είναι Παγκόσμια Μέρα 3 Ιουλίου κατά της πλαστικής σακούλας. Να ξέρετε ότι έχουμε κάνει δουλίτσα. Η μείωση της τάξης του 99,9% το 2020 στη χρήση πλαστικής σακούλας, ελαφρύ βάρος στο κανάλι του σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2017, κατέγραψε μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. 1,8 δισεκατομμύρια σακούλες το 2017 είχαν τότε τα σούπερ μάρκετ, ενώ το 20 διατέθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο σακούλες. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι έχουν εξαλειφθεί από την ελληνική αγορά. Ξέρετε, υπάρχουν οι επαναχρησιμοποιούμενες, υπάρχουν οι βιοδιασπόμενες. Οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ υπέροχο και σημαντικό αυτό, και αποτελεί πραγματικά, είναι ένα σαν τεστάκι που κάναμε στους εαυτούς μας. Λίγο στην αρχή ψιλομουρμουρίσαμε γιατί είχαμε συνηθίσει αλλιώς, αλλά νομίζω έχει πάει καλά. Εάν σκεφτείτε λοιπόν ότι από ό,τι βλέπω εδώ κάθε νοικοκυριό έχει 7,8 επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες, αντιστοιχεί δηλαδή κατά μέσο όρο, καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάπως νικήσει. Από το 2021 και μετά η χρήση τους είναι πιο έντονη, και ένα μεγάλο μπράβο θα πω. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν το έχω συνηθίσει τόσο πολύ ακόμη, αλλά προσπαθώ πάρα πολύ. Παίρνω ή βιοδιασπόμενες ή όταν μπορώ δεν παίρνω κάποια σακούλα. Πρέπει να το έχω συνέχεια στα μάξι μου. Το έκανα μία εποχή. Τώρα ευτυχώς που υπάρχει η Παγκόσμια Μέρα Σακούλας, να μου το υπενθυμίσει και να βάλω μία επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα στο Port Bagage, να το έχω μόνιμα, μη σας πω και 2 και 3. Γιώργος Σαμπάνης, έρχεται, τι θέλω εγώ με σένα, με την πλαστική σακούλα εννοεί.

0: Πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

1984 που εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Σας λέει κάτι? Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Πάμε λοιπόν να δούμε επόμενη είδηση που έγινε σαν σήμερα. 1908 θα σας πάω, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου του του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. Δωματίου Excel 101. Τι είναι το Excel 101, τι δωμάτιο ήταν αυτό? Ενώ το 1933 οι Ναζί σαν σήμερα να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Έχουμε γεννήσει Σταύρος Νιάρχος σαν σήμερα το 1909, ενώ έτσι ο Δον Ζουάν του κινηματογράφου Tom Cruise γεννήθηκε σαν σήμερα το 1962. Πάμε λοιπόν παρέα να συνεχίσουμε με υπέροχη μουσική. Ερχόμαστε λίγο μετά τις 7, Παρασκευή σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα είναι πολύ πιο όμορφα, και η μουσική μας και η διάθεσή μας, αλλά και η Σελέστε που έρχεται και Love is Back.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Ίος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ίος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακοινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
7: Ίος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
10: Αγάπη, τρέξε!
11: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
10: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
11: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
11: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
11: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλημέρα σας, Παρασκευούλα σήμερα, 3 Ιουλίου και είμαστε εδώ, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, Μαρία Λιαδάκη μαζί σας. Ο Γιάννης μας έφυγε για πολύ λίγο, αλλά τη Δευτέρα θα είναι πάλι πίσω, το περιμένουμε.

Ήταν η Ρο και θέλω να με κρατάς, ένα τραγούδι που πραγματικά αγαπώ πάρα πάρα πολύ, το κόπο τα εφηβικά μου χρόνια, και πάντα είναι κάποια τραγούδια που σε αγγίζουν μέσα σου, αυτό είναι για μένα ένα από αυτά. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, να σας πω ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα έχουμε κάποια εμποφοράκια βορειοδυτικά εκεί μέχρι 4, ενώ συννεφάκια δείχνει εδώ η πρόβλεψή μου, αλλά μην φοβηθείτε, εσείς να πίνετε αρκετό νεράκι, φρούτα, αντιλιακά και όλα θα πάνε καλά. 3 Ιουλίου είναι, καταλαβαίνετε ότι όλη η Ευρώπη εκεί έχει τον καύσωνά της, δεν τον είχαμε και εμείς, θα τον είχαμε. Βέβαια σε πιο ήπιο βαθμό. Η αλήθεια είναι που κάτι που δεν περίμενα. Παρέα με Climatologic, είμαστε εδώ σε κάθε δελτίο του καιρού. Μπορείτε να τη βρείτε κι εσείς, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, όπως πάτε προς Γάζη. Δίνει λύσεις μη πετρελαϊκές, εννοείται, σε οποιοδήποτε χώρο έχετε, οπότε επισκεφτείτε τους και βρείτε το κατάλληλο για εσάς, τον οικιακό ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Πάμε για Bruno Mars και Just Might και επιστρέφουμε σε

Δήμος Αναστασιάδης και μείνε δίπλα μου. Και έχουμε εδώ δύο άνθρωποι που έμειναν δίπλα-δίπλα, αλλά όχι τώρα έτσι στα χαμηλά, ανέβηκαν στα ψηλά. Στο Empire State Building, σε ύψος 443 μέτρα, πραγματοποιήθηκε η πιο εντυπωσιακή έτσι δράση υπέρ της αγάπης και της ειρήνης. Έχουμε λοιπόν δύο ακτιβιστές οι οποίοι ανέβηκαν πάνω. Στέκονταν δίπλα στην κεραία του εμβληματικού ουρανοξύστη και προκάλεσαν έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν το περιστατικό, διότι λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο άντρας γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Καταλαβαίνετε ότι όλο το βίντεο έχει γίνει viral. Το βλέπουμε και στα social media, αλλά και έτσι στην τηλεόραση, στις ειδήσεις. Το συζητάνε όλοι γιατί είναι κάτι πραγματικά μοναδικό. Έκανε το βήμα ο κύριος αυτός. Το βήμα μεταφορικά, γιατί από εκεί έκανε βήμα, δεν τον έβλεπα καλά. Κάντε λοιπόν και το επόμενο βήμα, έχω να σας πω. Όσοι ήδη έχετε κάνει την πρόταση γάμου σας ή έχετε να οργανώσετε κάποια εκδήλωση όπως γάμο ή βάπτιση, έχουμε έναν πραγματικά υπέροχο χώρο. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες, το οποίο ξεχωρίζει και για την όμορφη αισθητική, αλλά και για τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς παραπάνω πληροφορίες, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 694-837-1397. Και πραγματικά η μεγάλη μέρα θα γίνει υπέροχη και θα κλείσει έτσι μοναδικά. Πάμε για να βύσει και ξανά μανά και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
5: Do, Na, To, Fa, E και Si.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
11: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: κάνεις.
1: Τι να κάνω, βρε Ζώζεφιν, εδώ. Μεγάλη αλλαγή στο WhatsApp βλέπω. Τέλος στους αριθμούς τηλεφώνου, λέει, έρχονται τα usernames. Έχουμε και γρήγορες απαντήσεις και οι χρήστες θα επιλέγουν να χρησιμοποιούν ένα μοναδικό όνομα χρήστη, username, για να επικοινωνούν, αντί για να δίνουν τον αριθμό του κινητού τους. Ωραίο αυτό στο WhatsApp. Βασικό, λέει, πλεονέκτημα είναι τεράστια ενίσχυση της ιδιωτικότητας, καθώς κανείς νέος χρήστης ή μέλος ομαδικής συνομιλίας δεν θα μπορεί να ζητάει και να έχει τον προσωπικό σας αριθμό σον και ντε για να σας στείλει ένα μήνυμα στο WhatsApp. Ωραίο είναι αυτό. Βέβαια, από την άλλη, το WhatsApp ήταν και λίγο πιο προσωπικό, βρε παιδιά, θα πω εγώ. Δηλαδή, όποιος ήθελες να έχεις τον αριθμό σου, αυτός είχε και το WhatsApp σου και μπορούσες να κάνεις την επικοινωνία σου. Τώρα μην μου γίνει έτσι πιο πολύ περισσότερο, ξέρετε, γνωριμιών, ας πούμε. Είναι, λέει, μεγάλο βήμα το να μοιράζεις το τηλέφωνο σου, οπότε σου λέει θα αναβαθμιστούμε στο WhatsApp και θα γίνει χαμούλης. Ανταγωνιστικές εφαρμογές πάντως όπως Signal και Telegram, που έχουν χτίσει φήμη πάνω στην ανωνυμία τους, έχουν κάνει χαμό, οπότε σου λέει και το WhatsApp, γιατί όχι κι εγώ. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάμε για Σάκη Ρουβά και Όσο Ζω και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρασκευούλα, καφέ, radio και podcast από το ωραιότερο σημείο της πόλης και το καλύτερο στούντιο του κόσμου, εδώ στο Καψί Αστόρια. Ελάτε να κεράσουμε καφεδάκι.

πήγαμε για κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.

Radio Κρήτη 102,8. Εδώ είμαστε. Δεν το κραυγάζει ο κόσμος που άνοιξε τα μικρόφωνα. Πολύ λογικό. Επίσης, εμείς το κραυγάζουμε διότι έχουμε δίπλα το βιβλιοπωλείο Χαρταετό. Και να σας πω ότι τώρα κάτι έτυχε και έπρεπε να πάρω τα παιδιά κάπως απρόσμενα από την αδερφή μου, τα νύψια μου, που είναι 5 και 3 ετών. Το 2 και κάτι είναι το ευητάκι μου, 3 το έκανα εγώ, το μεγάλο στο παιδί μου. Λοιπόν, οπότε λέω, κάτσε, αφού θα τα έχω το απόγευμα, τι θα κάνω. Πάω μέχρι Χαρταετό, παίρνω τις καλοκαιρινές διακοπές για τα πιο μικρά παιδιά και τα έβαλα εκεί και ζωγράφησαν και κάναμε δημιουργικά πράγματα μαζί και το χάρηκα πάρα μα πάρα πολύ, παιδιά. Έχει τόσα πράγματα ωραία να ασχοληθούν τα παιδιά και να φύγουν από τις οθόνες, που είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Πήγαινε μέχρι Χαρταετό και δες και εσύ τι επιλογές έχεις για να περάσεις δημιουργικό χρόνο με τα νύψια, τα παιδιά, τα βαφτιστηράκια και με, να κάνεις και δώρα βέβαια και στους μεγαλύτερους, διότι καλοκαίρι, βιβλίο, θάλασσα, δεν υπάρχει ο συνδυασμός, είναι άχαστος. Πάμε για παν και ανισό παιδί και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

La Isla Bonita. Από αγαπημένη Μαντόνα. Και εμείς συνεχίζουμε με το υπέροχο ηλεκτροκίνητο Citroën SE3 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, απόλυτα προσιτό, απόλυτα υπερτέλειο, και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου μαζί του. Love Traffic. Έχουμε κίνηση σε εξόδους Εθνικής, σιγά σιγά αρχίζει και φορτώνει το πράγμα. Λεωφόρος Κνωσού 62 Μαρτύρων, μικροσταματήματα σίγουρα, όπου υπάρχει φανάρι ειδικά. Στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής έχουμε επίσης μικροπροβλήματα και σιγά σιγά θα αρχίσει να πυκνώνει κίνηση. Ακόμη δεν έχει φτάσει στο πικ, θεωρώ ότι είναι σε πολύ πολύ καλό στάδιο, αλλά σε μισή ώρα προβλέπεται εντελώς αλλαγμένο το τοπίο. 6956 64 10 28, στείλτε τα μηνύματά σας για την καλημέρα σας και αν είστε κάπου

0: καταραμένη.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
0: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Προδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
10: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
9: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
11: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
14: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar.
3: Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλημέρα σας, Μαρία Λιαδάκη, στο μικρόφωνο του σταθμού. Παρασκευούλα σήμερα 3 Ιουλίου και είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Ο Γιάννης λείπει μόνο για σήμερα εκτάκτως, αλλά θα γυρίσει. Μείνετε μαζί μας, διότι στους 5 ανέμους έρχεται και ο Στέφανος Κορκολής και εμείς θα δούμε τι γίνεται με τους ανέμους, παρέα με Climatologic και αγαπημένη εταιρεία που προσφέρει το δελτίο του καιρού.

Εδώ είμαστε μετά τον Ed Sheeran και Αζιζάμ. Μαρέλια Δάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Καλημέρα σας, άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Καψίς Αστόρια στο κέντρο του Ηρακλείου, το πιο κεντρικό σημείο και το πιο υπέροχο από το καινούριο μας στούντιο. Καφέ, radio και podcast, παρακαλώ. 3-1. Εμείς πάμε τώρα σε ένα υπέροχο συνεργάτη, ο οποίος προσφέρει το δελτίο του καιρού και είναι η Climatologic, που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Εκεί βρίσκεται τα πάντα που έχουν να κάνουν με την ψύξη και τη θέρμανση. 30 χρόνια τώρα ξέρει πολύ καλά πώς να σου δώσει την κατάλληλη λύση στο γραφείο και το σπίτι. Λοιπόν, πάμε για καιρό. Παρασκευή 3 Ιουλίου έχουμε αυτή τη στιγμή, δείχνει το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς Κελσίου, θα ανέβει όμως, θα ανέβει μέχρι τους 32, ενώ θα αισθανόμαστε ότι είναι 37. Θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, 4 έως και 5 μποφόρ, λίγα σύννεφα θα τα δούμε, αλλά κατά τα άλλα καλοκαιρινά θα είναι τα πράγματα και αρκετή ζέστη. Το νου σας, όπως λέμε και όλη μέρα, νεράκια, φρουτάκια, ενυδάτωση και όλα θα πάνε καλά. Και αντιλιακά, μην ξεχνάμε τώρα που λέω για να σου καπνίδεις, εννοείται μην τα ξεχνάω εγώ. Πάμε σε ένα τραγούδι που ακούμε σε πρώτη μετάδοση, αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι η Έλληνα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα σε μουσική. Και στίχους, στίχη δικού της και μουσική αγαπημένων ανθρώπων.

Αντώνης Ρέμος και χίλια σπίρτα. Τι διαβάζω τώρα εγώ εδώ? Θυμάστε ο Ντόναλτ Τραμπ που έλεγε προεκλογικά ότι θέλει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων? Δεν το λέει μόνος πολιτικός, το έκανε κιόλας. Έχουμε νέα οικονομική δήλωση από τον Ντόναλτ, που έχει συζητηθεί εννοείται παντού, ότι μέσα σε ένα χρόνο τα έσοδα που συνδέονται με τις δραστηριότητες του στα κρύπτο ξεπερνούν το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο κομμάτι ήρθε από την εταιρεία World Liberty Financial, που συνδέεται με την οικογένειά του, αλλά και το περίφημο meme coin με το όνομα Trump και έχει μπροστά και ένα δολάριο, για να καταλάβετε έτσι λίγο το λογότυπο και πώς πάει αυτό. Έγινε από τα πιο πολύ ζητημένα προφανώς ψηφιακά νομίσματα και οι υποστηρικτές του λένε ότι αποδεικνύει ότι η αγορά των κρύπτο μπορεί να δημιουργήσει πλούτο και επενδύσεις. Οι επικριτές του πάλι καταλαβαίνετε ότι αναρωτιούνται εάν μπορεί ένας εν ενεργεία πρόεδρος να έχει τόσο μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στον ίδιο χώρο που επηρεάζει και με τις πολιτικές του αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με κρύπτο. Αν έχει κάποιος από εσάς έτσι να με ενημερώσει λίγο το πώς και τι, γιατί αν μπαίνει ο Τραμπ να πάρουμε και εμείς κανένα κρύπτο να προχωρήσουμε σε αυτή την κοινωνία. 6-9-56-64-10-28, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Ένα παραπάνω σήμερα, θέλω την καλημέρα σας, πούμε μοναχούλα. Οπότε σας περιμένω να κάνουμε παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Έχω και σε λίγο συνέχεια για τον Τραμπ και τα κρυπτονομίσματα. Έχω και Μελάνια για να δούμε τι κάνει εκείνη. Σε λιγάκι, σε λιγάκι. Προς το παρόν θα σας πάω σε Άμπα και Gimme Gimme Gimme, το οποίο είναι ένα τραγούδι κλασικότατο, αγαπημένο. Το ακούμε εδώ δυνατά και εσείς στέλνουμε έτσι αγάπη και φιλιά. Όσοι έχετε κανονίσει να πάτε στη δουλειά σου, όσοι έχετε κανονίσει Σαββατοκύριακο να περάσετε υπέροχα, είναι Παρασκευή, μην ξεχνάτε. Για μένα θα είναι δύσκολο βέβαια, έτσι ας παραμιλήσουμε λίγο, διότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο δουλεύω και τις τρεις μέρες στα πάρτι εκεί τα αγαπημένα μας, αλλά θα περάσουμε όμορφα, δεν πάει να είναι Παρασκευή. Ό,τι και να γίνει, το χαιρόμαστε και το απολαμβάνουμε.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο, να καλημερίσουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Χαριλάου Τρικούπη αυτή τη στιγμή, διότι είναι κολλημένοι στην κίνηση. Δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι σε ατύχημα ή σε, μάλλον επηρεάζουν έτσι από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας όλα αυτά που συμβαίνουν και τα έργα. Θα δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Προς το παρόν θα πάρουμε ένα 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης και θα κάνουμε τη βόλτα μας και δεν θα μας νοιάζει καθόλου ούτε κίνηση ούτε τίποτα. Διότι είναι 100% ηλεκτρικό, όφελος για τον αγοραστή έχει 5.600 ευρώ και ξεκινά η Urban Range έκδοση από 17.900. Απόλυτα ηλεκτρικό, απόλυτα σύγχρονο, απόλυτα προσιτό και το βρίσκουμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, η οποία πραγματικά είναι εγγύηση για τα αυτοκίνητά μας. Πάμε να δούμε τους χάρτες και τι γίνεται. Φύγαμε. Love Traffic. Έχει αρχίσει σιγά σιγά αυξημένη κίνηση σε όλο το δικό δίκτυο. Σιγά σιγά προχωράμε και προς το κέντρο και έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Εύανς λοιπόν και Χαριλάου Τρικούπη και καλημέρα στη Χριστίνα είναι αρκετά φορτωμένες. Λεωφόρος Δημοκρατίας έχει αρκετά σταματήματα, ίσως και λόγω έργων σε αυτό το σημείο. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, όπου υπάρχει φανάρι, έχουμε και πρόβλημα. Ενώ να σας πω ότι Καζαντζίδη είναι πάρα πολύ φορτωμένη, ειδικά εκεί στη διασταύρωση με την Ικάρου, την προσοχή σας όσοι πάτε και έρχεστε από αεροδρόμιο. Επίσης στις εξόδους Εθνικής έχουμε αρκετές ουρές. Υπομονή θέλει και Love Radio Κρήτης για να πάμε με ηρεμία στις δουλειές μας ή όπου πάει ο καθένας.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
0: Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
4: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
0: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
4: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης. Εδώ το ακούσαμε στο Love Radio Crete 102,8. Κάναμε και με μια υπέροχη έτσι ωραία συναυλία εδώ στο Καψίσα Story και το γιορτάσαμε πάρα πάρα πολύ όμορφα στα εγγένεια του καινούριου μας Studio Love και Καφέ. Εγώ σας πάω να συνεχίσω λίγο το προηγούμενο που συζητούσαμε, στο προηγούμενο μικρόφωνο δηλαδή, με τα έσοδα της οικογένειας του Τραμπ. Αν νομίζετε λοιπόν, σας έλεγα πριν για τα κρύπτο και ότι ο Ντόναλντ έχει αποκτήσει 1,2 έτσι εκατομμύρια, κάτι λίγα πραγματάκια από κρύπτο, δισεκατομμύρια δολάρια, όχι εκατομμύρια, δις. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν το έχω με αυτούς τους αριθμούς, αν και μαθηματικός, διότι μέχρι πόσο να έχω φτάσει. Καταλαβαίνετε, να μετρήσω. Λοιπόν, μικρόφωνο επόμενο λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πούμε ότι δεν ήταν τα κρύπτο η μοναδική πηγή εσόδων της οικογένειας Τραμπ. Η οικονομική δήλωση δείχνει ότι τα γήπεδα γκολφ, τα ξενοδοχεία, τα ακίνητα του ομίλου Τραμπ Organization συνεχίζουν να αποφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια. Να σας πω όμως ότι υπάρχουν έσοδα και από ρολόγια, αθλητικά παπούτσια, αρώματα κάθε λογής και προϊόντα που φέρουν το όνομα Τραμπ. Φυσικά στο οικονομικό λέει πάρτι υπάρχει η Μελάνια Τραμπ, έτσι η γυναίκα, το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της και οι συλλογές οι οποίες πραγματικά έφεραν πάρα πάρα πολλά χρήματα έτσι στην οικογένεια. Εμείς να συνεχίσουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, να πούμε καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους και ότι έρχεται ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από το μακρινό 1994, 4 χρόνια μου τότε για να καταλάβετε. Έρχεται λοιπόν από τα πιο ερωτικά τραγούδια που έγραψε ποτέ ο Πρίνς, μια αφιέρωση στη γυναίκα που του έκλεψε την καρδιά και μια επιτυχία που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Και τώρα ταξιδεύουμε παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις παρέα με Prince.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
1: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
0: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
0: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα, στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Εδώ είμαστε, Σαντρέ και Άννα Βύση. Είτε έχετε Σαντρέ χρώμα μαλλί, είτε καστανό. Σας καλημερίζω. Καλημερίζω ιδιαίτερα και την Κατερίνα, η οποία λυπήθηκε την οικογένεια Τραμπ, έχει μόνο τους λίγα χρήματα. Και πραγματικά, εγώ είμαι πολύ συγκινημένη από τη θυσία που κάνει η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία πραγματικά είναι πάνω απ' όλα ανθρωπίστρια και έτσι διατίθεται να δώσει και να βοηθήσει λίγο από το χρόνο της για να φάνε λίγα χιλιάρικα παρέα. Πραγματικά, παρέα εννοείς η μόνη σου, γιατί το παρέα δεν ξέρω αν θα το διαχειριζόταν κανείς, αλλά ναι, μπορεί να τους φάει λίγα χιλιάρικα να τους βοηθήσει. Γιατί συζητούσαμε πριν για τον Ντόναλντ Τραμπ και όσοι άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, ότι έτσι έχει αποκτήσει κάποια δισεκατομμυριάκια παραπάνω. Επίσης, θα καλημερίσουμε την Νίκη, η οποία έχει πάει για σέρβις αυτή τη στιγμή. Νίκη Μπαλαδάκη, καλημέρα. Την αγάπη μας και την αμέριστη έτσι συμπαράστασή μας έχει στην αναμονή σου. Καλημέρα στην Ανούλα, στη Χριστίνα. Ενώ να πούμε και στον Νίκο, καλημέρα, ο οποίος έχει ετοιμάσει ένα δήμερο για την δική του την κοπέλα. Αλλά μη φανταστώ, λέει ρέθιμο. Πλάκα μου κάνεις. Έχεις ετοιμάσει δήμερο. Πού να σου πω τώρα. Και στην Αμουντάρα Ηρακλή από κάτω το σπίτι μου με ετοίμαζες. Δεν θα είχα κανένα με κανένα πρόβλημα. Έτσι σας θέλω να κάνετε εκπλήξεις στα αγαπημένα σας πρόσωπα και να το χαίρεστε όσο τίποτα. Έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε το χαιρόμαστε κι εμείς. Πάμε σε ένα τραγούδι που μόνο ο Γιάννης Καπνίδης μπορεί να το προφέρει όπως πρέπει. Per sempre sì. Προσπάθησα.

0: Αγαπημένος Γιώργος Παπαδόπουλος και σώμα με σώμα. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Είμαστε παρέα με την αγαπημένη Citroën C3, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το C3 το ηλεκτρικό, που είναι πραγματικά νέα εποχή στην πόλη μας, 100% ηλεκτρικό, SUV ο χαρακτήρας του, μοντέρνα σχεδίαση, και το νέο C3 της Citroën κάνει την καθημερινή μετακίνηση άνετη, έξυπνη και πάρα πολύ ηλεκτρική και σύγχρονη. Το όφελος για τον αγοραστή είναι στα 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range μόλις 17.900. Η ηλεκτροκίνηση έχει έρθει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, οπότε αξίζει να πάτε και να κάνετε έτσι το test drive σας σε ένα απόλυτα σύγχρονο και απόλυτα ηλεκτρικό Citroën C3. Εμείς να πούμε ότι ήρθε η ώρα για το Love Traffic των 9, για να κάνω μια ανανέωση, να δω τους χάρτες μου και τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Είστε έτοιμοι? Για πάμε.
1: Love Traffic.
0: Έχουμε αρκετά ζορίσματα σε όλο το δικό δίκτυο και στις εξόδους Εθνικής δεν έχουν ηρεμήσει ιδιαίτερα τα πράγματα, αλλά δεν έχει τις τεράστιες ουρές που είχε σε σχέση με πριν μισή ώρα. 62 μαρτύρων και Ελευθερίου Βενζέλου εκεί στη διασταύρωση και στον κυκλικό κόμβο έχουμε προβληματάκια, εκ νοσού σε όλο το μήκος της και όπου υπάρχει φανάρι. Ενώ να πούμε ότι στην Ικάρου και στην Ικάρου και Καζατζίδη έχουμε προβληματάκια, καθώς και στην έξοδο της Εθνικής. Το νου σας όσοι πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, διότι για τα καλά έχει κοκκινάκι στο ύψος του Κοκκίνη Χάνη εκεί στον ΒΟΑΚ. Πιο συγκεκριμένα, οι οδοί που πηγαίνουν και προς το κέντρο σιγά σιγά φορτώνουν, οπότε υπομονή και Love Radio Crete στα αυτιά μας και όλα θα πάνε καλύτερα. Love Radio Crete 102,8. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και σας έχω

0: υπέροχο κόνσεπτ. Λοιπόν, κλείστε τα μάτια σας, φανταστείτε λίγο θάλασσα, ήλιο, κοκτέιλς και την αγαπημένη σας μουσική. Αυτό είναι το Cicada Escape με το Love Radio Crete 102,8 και κάθε Σάββατο σας περιμένουμε ζωντανά από το Cicada Escape Experience στον Καρτερό για ένα διαφορετικό Beach Experience γεμάτο μουσική και εκπλήξεις.
1: Και η εκπλήξη συνεχίζεται με το διαγωνισμό μας. Δύο τυχεροί κερδίζουν beach set και δείπνο για δύο άτομα. Μπείτε τώρα στο Instagram του Love Radio Crete και λάβετε μέρος.
2: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
7: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
7: Πάρος, φως, Κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
11: Α, τις βρήκα ξανά.
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
12: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
13: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, καλημέρα, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο, να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Μαρία Λιαδάκη μαζί σας.

0: Ήταν η άμυνα από αγαπημένη Peggy Zina και εδώ είμαστε με αγαπημένη παρέα. Κλιματολόγικ προσφέρει καθημερινά το δελτίο του καιρού και μας προσφέρει και υπέροχες λύσεις για το σπίτι, το γραφείο, το εξοχικό. 30 χρόνια τώρα έχουν ψήξει και θέρμανση στα καλύτερά της, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι η λύση για τα πάντα. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, εκεί στον δρόμο προς Γάζη. Θα τους βρούμε. Τσακ, στα δεξιά όπως πάμε προς το Γάζι, εκεί έχουν τις υπέροχες εγκαταστάσεις τους, εκεί είναι οι ίδιοι υπέροχοι άνθρωποι 30 χρόνια τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό στο Ηράκλειο. Για να δούμε, Παρασκευούλα λοιπόν, 3 Ιουλίου. Θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα το νιώθουμε 37. Αυτό είναι λίγο ανησυχητικό. Βέβαια έχουμε κάποια βορειοδυτικά έτσι μποφοράκια, τα οποία ίσως να μην νιώθουμε τη ζέστη ή θα νιώθουμε σαν να μας φυσάει δράκος. Θα δείξει πώς θα πάει αυτό. Εγώ μέσα στο στούντιο τώρα έχω πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία, να είναι καλά και κλιματολόγικ. Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει. 8 και 37 ειδήσεις του ηλίου για εσάς που θέλετε ακόμη μεγαλύτερη μέρα. Ποιος δεν θέλει δηλαδή, όλοι τη θέλουμε. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, θα έρθει Δευτέρα σε 3 μέρες, μουσικά αυτή τη στιγμή.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Harry Styles και As It Was. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη μαζί σας στο μικρόφωνο του αγαπημένου μας ραδιοφώνου. Και έχω εδώ τους αθλητές μας, οι οποίοι είναι για καμάρι. Είναι ο Μανώλης ο Κάραλης, ο Μανόλο, γνωστός ο δικός μας, ο οποίος φοράει τη στολή τη λευκή του πολεμικού ναυτικού. Και έχει φωτογραφηθεί εδώ. Υποθέτω ότι δεν θα φοιτήσει κανονικά, γιατί τον θέλουμε εκεί να πετάει τα κόντια του. Αλλά ορκίστηκε. Ενώ η Κατερίνα Στεφανίδη ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Βόλο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 4,48, που αποτελεί την καλύτερη φετινή της επίδοση. Παράλληλα, αυτή η διάκριση είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν το πρώτο μετάλλιο σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Εντάξει, έχουμε φοβερούς αθλητές, οι οποίοι θέλουν υποστήριξη, οι οποίοι θέλουν το χειροκρότημά μας, ανεξάρτητα τη θέση που θα κατακτήσουν. Εμείς είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτούς και πάμε να συνεχίσουμε έτσι υπέροχα με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Δήμος Αναστασιάδης και εσύ

0: Δήμος Αναστασιάδης. Εσύ. Και εμείς εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Και έξω στο Love Cafe έχω δύο παιδιά που δεν θα σας αποκαλύψω ακόμη τις ταυτότητές τους, τα οποία σε λίγο θα έρθουν να σας πούν μια καλημέρα οπωσδήποτε, και τους αξίζουν όλα τα Citroën σε τρία του κόσμου. Απλά να μου πούν χρώμα, να τους πάρω από ένα δώρο έτσι για το καλό. Πέντε δουλειές κάνουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε από ένα μάξι ένα φίλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε Μανουήλ Βενέρη ΑΕ λοιπόν να κάνουμε το test drive μας, να δούμε το 100% ηλεκτρικών Citroën σε τρία. Ωστόσο όμως θα πάμε να δούμε και τι γίνεται με το Love Traffic στην πόλη μας. Φύγαμε.
1: Love Traffic.
0: Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Η αλήθεια, σε αρκετά σημεία στο δικό δίκτυο γίνονται έργα, οπότε αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Δημοκρατίας, μην την πλησιάσετε αν θέλετε να πάτε προς το κέντρο, και Χαριλάου Τρικούπου που βγαίνει προς τα εκεί πάλι είναι αρκετά φορτωμένη. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Κνωσού και οι δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο σιγά σιγά έχουν αρχίσει να γίνονται σχετικά ζωρικοί και ανυπόφοροι, μη σας πω. Η έξοδο της Εθνικής είναι σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Την προσοχή σας εάν πηγαίνετε προς το αεροδρόμιο, ενώ και στον Βόλο. Έχουμε συνηθίσει πλέον εκεί στο ύψος στο Κοκκίνη Χάνη που γίνονται έργα. Θέλει υπομονή και επιμονή. Και στο Γάζι αγωνιστικούς χαιρετισμούς να στείλω, διότι και εκεί έργα. Μια ωραία περίοδος για να κάνουμε έργα παντού, θα πω εγώ.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
0: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Gone. David Guetta, Teddy Swims και Tones and Tie. Και Χάρης Γαρεφαλάκη, Σωτήρης Κουντρουμάνης και Μαρία Λιαδάκη στα μικρόφωνα του σταθμού. Καλημέρα, αγόρια.
1: Καλημέρα.
2: Έτσι φωνάζει κάθε πρωί.
0: Όχι, ρε, όταν ενθουσιάζομαι. Μα κάτσε, μισό λεπτό, μου ήρθαν τώρα δύο αγόρια.
1: Κάνουμε ζέσταμα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Είσαι, ο ένας με το κιτρινάκι, το άλλος με το μαυράκι του. Mm. Έτσι, σαν το Ζωρό ένας.
2: Σαν, φέραμε
0: σαν το ταξίδι από Αθηνικό. Σαν ταξιτζή ο άλλος, να μην χαρώ.
2: Λοιπόν, εγώ μπήκα γιατί είπες ότι θέλεις να κάνεις ένα Citroën αυτοκίνητο δώρο και λέω, να το. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί και να. Φαντάζεσαι, σώ το ένα και ένα.
1: Χρειάζεσαι ένα τώρα γιατί είσαι λίγο περίεργα.
0: Τι χρώμα το θέλετε, μόνο πείτε μου, όλα τα άλλα θα κανονίσω με το Βενέρι.
2: Εγώ θέλω ένα μπεζοκάτι.
0: Μπεζοκάτι, ξενέρο. Τέτοιο
1: ξενέρο.
0: Το ηλεκτρικό θες εσύ. Κατάλαβε ο έντονο και ο.
2: Ο διακριτικό.
0: Σωστά. Το είπε ήρεμα, άλλη λέξη μου στο μυαλό. Είμαστε εδώ Παρασκευή, έχω πάρα πολύ ωραία παρέα. Θα πιούμε και το καφεδάκι μας και θα το παραγγείλουμε εδώ έξω στο καφέ του Καψής Αστόρια. Είστε έτοιμοι για αυτό που θα περάσουμε στα κύθρα, αγόρια?
2: Τώρα μόλις, παιδιά, έλεγα ότι δεν θέλω να φάω πολύ.
1: Εγώ το περιμένω πώς και πώς.
0: Συγγνώμη,
1: χρόνο.
0: Τι εννοείς δεν θες να φας πολύ?
2: Δεν θέλω, το ότι θα αναγκαστώ και επειδή είμαι επαγγελματίας θα το φάω όλα.
0: Για να ξέρετε τώρα, εμείς που πηγαίνουμε στα Love Islands, προφανώς πηγαίνουμε, κάνουμε τις εκπομπές μας. Μας κερνάνε οι συνεργάτες μας που τους αγαπάμε πάρα πολύ και τους στέλνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας.
2: Όλους τους κυθυραίους.
0: Έτσι. Και έτσι. Και όχι μόνο, γιατί έχουμε και νησιά από Κυκλάδες. Έχουμε, αλλά εμείς τώρα ο επόμενος προορισμός είναι Κύθυρα.
2: Εκεί.
0: Οπότε καταλαβαίνετε. Και τρώμε επειδή είμαστε επαγγελματίες, όπως πολύ σωστά είπε ο Χάρης.
1: Για να μην τους προσβάλλουμε, γιατί μας νιώθουν σαν οικογένεια πλέον.
0: Έτσι.
1: Κάθε φορά πάμε και λέμε τα νέα μας πρώτα και μετά ξεκινάει η εκπομπή.
0: Κάπως έτσι πάει αυτό. Οπότε ένα χρόνο έχω μαζέψει αρκετά νέα.
2: Τι σου έχει λείψει να φας από τα Κύθυρα?
0: Ρέση, να σου πω κάτι. Όταν σκέφτομαι Κύθυρα, για κάποιο λόγο, επειδή τρώμε το 90% του χρόνου που είμαστε εκεί, ναι, μεν, αλλά δεν μου λείπει ιδιαίτερα το φαγητό που είναι. Υπέροχο.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Μου λείπουν οι άνθρωποι, η άβρα του νησιού, συνέστημα. Το γαλάζιο και τα συναισθήματα που δημιουργούνται.
2: Και το παξιμάδι των Κυθύρων τώρα δεν σου λείπει λίγο?
0: Δεν μου λείπει το παξιμάδι των Κυθύρων.
1: Γιατί το παίρνει μετά στο σπίτι.
0: Ναι, τα μαγειρευτά και τα θαλασσινά και τα
1: Πρωί-πρωί.
0: Εγώ θα τρώω την καρδιά μακαρονά, δεν θα αγαπώ.
2: Σε μία εβδομάδα
0: τη φάμε πρωί, λες. Μη φοβάσαι, Χάρη Γαρφαλάκη. Υπάρχουν άνθρωποι που θα σε βοηθήσουν με το φαγητό.
2: Έτσι.
0: Δεν θα βάλεις το μαχιάσι.
2: Είμαι σίγουρος και ο Σότος και έρχονται
1: και
2: άλλα
1: νέα μέλη. Τι σιωπή.

0: πήγαμε για κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για κύθυρα.

Ψάχνει η Δίσμηρ εκεί τον σύζυγό της, Where's My Husband από Ray, και ένα τραγούδι το οποίο πάρα πολύ μας φτιάχνει τη διάθεση και μας ανεβάζει. Και αν κι εσείς έτσι έχετε ανεβαστική διάθεση, θέλετε να μοιραστείτε κάτι, να σας πω ότι στο Love Cafe μπορείτε να κάνετε και podcast session και σας δίνει το χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο. Όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Έχουμε εκεί τις οθόνες μας πίσω, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Love Cafe επίσης έχουμε εδώ απ' έξω, μπορείτε να πιείτε το καφεδάκι σας και να σας γίνει καθημερινή συνήθεια. Εμείς το έχουμε λατρέψει πάντως. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο love1028.gr. Λοιπόν, κλείνετε το ραντεβού σας για να είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία του podcast από κοντά. Είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα, το Love Cafe μας στο Αστόρια Καψής. Και εδώ μας βρίσκεται όταν έρθετε από την πίσω μεριά του Καψής Αστόρια, εδώ στη Σαπουτιέ. Μας βλέπετε να κάνουμε την εκπομπή μας, λέμε τις καλημέρες μας, ανταλλάζουμε τις απόψεις μας και το απολαμβάνετε κι εσείς όσο και εμείς ελπίζω. Προς το παρόν θα πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη Νύχτα, ένα τραγούδι καινούριο το οποίο μας φτιάχνει τη διάθεση, άκρος καλοκαιρινό, και πάμε και συνεχίζουμε εδώ ενώ μας ακούτε και διαδικτυακά στο love1028.gr. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας στο 6956 64 1028 στο Viber.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μελίνα Σλανίδου και το λάθος. Εσείς ελπίζω να μην κάνετε το λάθος και να σας νοιάζει που πηγαίνετε και που θα βγει και ιδιαίτερα τι χρησιμοποιείτε για να πάτε εκεί που πάτε. Σας έχω λοιπόν την καλύτερη πρόταση. Η ηλεκτροκίνηση δεν ήταν ποτέ τόσο προσιτή και τόσο στιλάτη. Το νέο Citroën EC3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design και απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας. Η Citroën λοιπόν φέρνει μια νέα εποχή στη μετακίνηση, πιο κοντά από ποτέ, με όφελος για τον αγοραστή έως και 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range είναι στα 17.900. Είναι το νέο Citroën EC3, 100% ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση και ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σήμερα. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, εκεί θα βρείτε και το test drive αλλά και τους ανθρώπους που θα σας εξηγήσουν ακριβώς με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία το τι γίνεται με αυτό το αυτοκίνητο, διότι το μέλλον έχει αρχίσει και κινείται ηλεκτρικά και αυτό είναι κάτι που αγαπάμε και το θέλουμε στη ζωή μας. Επίσης θέλουμε να μάθουμε, έτσι πριν σας χαιρετήσω, τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου και πάμε ευθύς αμέσως στο τελευταίο Love Traffic για σήμερα.
1: Love Traffic.
0: Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά σε δρόμους όπως Δημοκρατίας, Εθνικής Αντιστάσεως και Χαρλάου Τρικούπη που βγαίνει στη Δημοκρατίας, καθώς τα έργα λίγο ταλαιπωρούν τον κόσμο, όμως όλα ελπίζω να πάνε καλύτερα. Να σας πω ότι και στο κέντρο έχει αρχίσει η κίνηση και γίνεται αρκετά έτσι ζόρικη, αλλά όχι φοβερά πράγματα, ειδικά στην παραλιακή που κινείται πάρα πολύ όμορφα και χαλαρά. Στην έξοδο της Εθνικής και για τον Σταυρωμένο, αλλά και στην Κνωσού και στη βιομηχανική περιοχή έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Την προσοχή σας εάν πηγαίνετε ή έρχεστε από αεροδρόμιο, διότι η Κάρου είναι αρκετά φορτωμένη. Να δώσουμε έτσι και μία συμβουλή, υπομονή σε όσους κινούνται προς τον Άγιο Νικόλαο, διότι στον Βόαξ το ύψος στο Κοκκινιχάνι μέχρι και Γούρνες είναι κοκκινισμένη, αυτό το κομμάτι είναι κοκκινισμένο και στο Γάζι είναι κλειστός ο δρόμος εκεί στο σημείο όπου έχουμε τα έργα. Εγώ σας χαιρετώ, σας αφήνω σε Αγγελίνα Σταματάκη, τα φιλιά και την αγάπη μου έχετε. Γεια σας!
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Και εμείς Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
7: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και

0: Φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bepop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό σούσι και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Παρασκευούλα, ήρθε αυτή η μέρα, τρίτη μέρα του Ιούλη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα τις επόμενες τρεις ώρες. Και ξεκινάμε με καινούργια Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια, αλήθεια τώρα. Love.

Εκείνος και εκείνος, τα λόγια κομμάτια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα να πούμε χρόνια πολλά στη Ζουμπουλία, ένα πολύ αγαπημένο όνομα. Λόγω της σειράς του Γιώργου Καπουτσίδη, παραπέντε. Σε όλες τις Ζουμπουλίες, λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ιάκυνθο, στην Ιακύνθη. Και να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Μία ημέρα αφιερωμένη στη δύναμη της συνεργασίας. Τι όμορφο πράγμα η συνεργασία. Και να πούμε ότι είναι μέρος της ζωής μας. Κάθε μέρα χρειάζεται να συνεργαζόμαστε. Οι συνεταιρισμοί, λοιπόν, αποτελούν επιχειρήσεις που ανήκουν στα μέλη τους και λειτουργούν με στόχο όχι μόνο το κέρδος, αλλά και το κοινό καλό. Τι όμορφα πράγματα λέμε σήμερα. Και συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Αυτές ήταν οι μέλισσες κρυφά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Να στείλω τα φιλιά μου στην κυρία Αργύρο που μας έστειλε την καλημέρα της και στην Κορίνα που μας ακούει σήμερα στο Λαύριο και αυτή, αλλά σε άλλη τοποθεσία. Τα φιλιά μου και την καλημέρα μου, και ήρθε η ώρα του καιρού. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, αλλά θέλω να σας πω ότι η αίσθηση είναι 34 βαθμοί. Να πίνουμε τα νεράκια μας σήμερα. Δεν έχει και καθόλου αέρα, οπότε χρειαζόμαστε νεράκι, air condition, σκιά, να προσέχουμε όλοι. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, που δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης, και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντιλίες ερμότητας μέχρι αφυγρατήρες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερία Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, θα είμαι εδώ.

0: Love Radio Κρήτη 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτη 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

αυτή ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι η αγαπημένη μου ώρα στην ημέρα, όπως και πολλών άλλων ανθρώπων, είναι το ηλιοβασίλεμα. Και αν θέλεις να είσαι εσύ ένας από τους 20 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουν παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη την απόλυτη sunset εμπειρία, σήμερα λοιπόν στις 7 σε προσκαλούμε να απολαύσεις το μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά, συντροφιά με το απίθανο sunset in love mocktail από τη Σουρωτή. Για να λάβεις λοιπόν μέρος στο διαγωνισμό, μπες στο Instagram του σταθμού Love Radio Crete και ακολούθησε τα βήματα και έτσι με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε το ραντεβού μας σήμερα στο κεντρικότερο και πιο τυπωσιακό rooftop της πόλης, 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Η δεύτερη τώρα αγαπημένη μου ώρα της ημέρας είναι η Ανατολή. Δεν ξέρω, είναι αυτή η ώρα, το ηλιοβασίλεμα και η Ανατολή, που σταματάνε όλα για λίγα δευτερόλεπτα. Εμείς πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και ένα πρωινό.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην Ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: When I met you in the summer.
6: Summer in love.
7: This is the rhythm of the night.
6: Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: Αυτή ήταν η αγαπημένη μου Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να κάνω τώρα μία ερώτηση. Έχετε παρατηρήσει ότι λίγο πριν κάνετε κάτι πραγματικά σημαντικό εμφανίζεται εκείνη η μικρή φωνή που λέει άστο για αργότερα? Δεν σημαίνει λοιπόν ότι δεν είστε έτοιμοι αυτή η φωνούλα. Ο εγκέφαλος απλώς αγαπά το γνώριμο και αντιμετωπίζει κάθε αλλαγή σαν μία πιθανή απειλή. Μία νέα δουλειά, μία νέα σχέση, ένα καινούριο ξεκίνημα, έτσι μπορεί να φέρουν φόβο. Αλλά μαζί τους φέρουν και εξέλιξη. Ίσως λοιπόν το θάρρος να μην είναι η απουσία του φόβου, αλλά το να προχωράς, ακόμη και όταν εκείνος είναι δίπλα σου. Και κάπου εκεί ξεκινούν τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και τον Έκτοτο Άγγελο.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανέ.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπονέ.

0: διεύθυνση με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
5: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
1: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Παρασκευούλα, τρίτη μέρα του Ιούλη και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Αντώνη Ρέμο. Εγώ είμαι εδώ. Μας στενοχώρησε λίγο ο Αντώνης Ρέμος που ανακοίνωσε ότι δεν θα βρίσκεται σε κάποια πίστα την επόμενη σεζόν. Αλλά εγώ μέσα μου πιστεύω ότι θα επιστρέψει. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Αυτή ήταν η Λωρίν με το τατού εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και μία πρόταση γάμου τώρα στην κορυφή του Empire State Building εξελίχθηκε σε σύλληψη. Τα έχουμε δει όλοι στα social media από χτες. Η Άντζελα Νικολάου και ο Βα... Λοιπόν, λέτε να είναι Ελληνίδα η κοπέλα αυτή. Μάλλον για Ρωσίδα μου κάνει. Δεν ξέρω... Άντζελα Νικολάου πάντως λέγεται και ο Βάνια Μπέρκους ανέβηκαν στην κορυφή του εμβληματικού ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης και από ύψος 443 μέτρων άνοιξαν ένα πανό με το μήνυμα. Ακούστε τώρα, όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη. Και να το βάλουμε καλά μέσα στο μυαλό μας. Η συμβολική τους κίνηση έγινε γρήγορα viral, όμως δεν είχε την κατάληξη που περίμεναν σίγουρα. Οι αρχές τους συνέλαβαν, καθώς η ενέργειά τους παραβίαζε τους κανόνες ασφαλείας του κτηρίου. Όμως θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί είδα μία iconic φωτογραφία που είναι, βγαίνουν από το τμήμα και δίνουν έτσι ένα πολύ όμορφο φιλί. Και θέλω να σας πω ότι η δύναμη της αγάπης κινεί και βουνά. Και να το θυμάστε αυτό. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

Αυτή είναι η ζωή, λέει ο Πάνος Μουζουράκης, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Η αίσθηση είναι όμως 2 βαθμούς πάνω, 34 βαθμούς. 4 αποφοράκια έχει σήμερα και είναι Παρασκευή. Σήμερα κάνουμε το sneak peek του καιρού του Σουκού. Λοιπόν, θα σας πω, ακούστε να δείτε. Θα έχει πολύ ζέστη αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε θάλασσα. Βλέπω βέβαια και 5 μποφοράκια εδώ στο Ηράκλειο. Εντάξει, δεν είναι απαγορευτικά. Τα θέλουμε τα μποφόρ για να δροσιζόμαστε και λίγο. Το μαύρισμά μας θα το κάνουμε πάντως. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να την βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να ακούσουμε Delta Goodrem και Lost Without You.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
5: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ξέρατε ότι μια ασθένεια που μεταδίδεται στο χώρο εργασίας μπορεί να καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες? Κι όμως, σε ορισμένες λοιπόν περιπτώσεις ένας εργαζόμενος μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον συναδέλφου του, ανάβω φωτιές τώρα εγώ, εφόσον αποδειχθεί ότι εκείνος γνώρισε πως ήταν άρρωστος, αγνόησε τους κανόνες υγείας και εξέθεσε συνειδητά τους υπόλοιπους συναδέλφους σε κίνδυνο. Το θέμα λοιπόν αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα τα δικαστήρια την περίοδο της πανδημίας, όπως καταλαβαίνουμε. Ωστόσο, τέτοιες υποθέσεις σπάνια ευδοκιμούν, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί ότι η μετάδοση της ασθένειας προήλθε από ένα συγκεκριμένο άτομο και όχι από κάποια άλλη επαφή. Just saying, θα πω.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α. Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Αυτός ήταν ο Στέλιος Ρόκος, θυμάμαι, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα στην Taylor Swift και τον Travis Kelce, που φαίνεται πως έκανε ήδη το μεγάλο βήμα, παντρεύτηκαν. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, το διάσημο ζευγάρι αντάλλαξε όρκους γάμου σε μια ιδιωτική τελετή, παρουσία μόνο των πιο κοντινών τους ανθρώπων. Και οι εορτασμοί δεν σταματούν εκεί, αφού σήμερα Παρασκευή ετοιμάζουν έτσι ένα εντυπωσιακό πάρτι στο Madison Square Garden με περισσότερους από 1000 φίλους και συγγενείς. Κριτικός γάμος είναι αυτό, ενώ είχε προηγηθεί πρόβα δείπνου για περίπου 100 καλεσμένους χτες. Αν οι πληροφορίες λοιπόν επιβεβαιωθούν, πρόκειται για έναν από τους πιο πολυζητημένους γάμους της χρονιάς. Και εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8 να ευχηθούμε στα παιδιά να ζήσουν και να είναι πάντα αγαπημένοι. Πάμε να την απολαύσουμε στο The Fate of Ophelia.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για σένα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αντιδράσεις τώρα έχει προκαλέσει η Σαντορίνη διαφημιστικό βίντεο μιας εταιρείας, το οποίο σύμφωνα με την έρευνα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αντιδράσεις τώρα έχει προκαλέσει η Σαντορίνη διαφημιστικό βίντεο μιας εταιρείας, το οποίο σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων του νησιού παρουσιάζει μια παραποιημένη εικόνα του πρωί.

δύναμης του νησιού. Και θα συμφωνήσω εγώ, η αλήθεια είναι πάντα η καλύτερη επιλογή σε όλα και στη ζωή. Ας μιλάμε και για τη ζωή. Η αλήθεια είναι η επιλογή που πρέπει να κάνουμε όλοι πάντοτε. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Παπαζό και Ατελιέ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστά.

0: γυάλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο, να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up, this is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευούλα, είναι τρίτη μέρα του Ιούλη και εμείς που είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Μα είναι ωραίο!
1: Σ' αρέσει τώρα! Η Μαντό! Η Μαντό, τι σου θυμίζει!
0: Τα παιδικά μου χρόνια και όταν σκέφτομαι Μαντό.
1: Εγώ ήμουν αγέννητη, χάρη μου.
0: Άσε! Σκέφτομαι! Καταρχάς ήρθα ξανά.
1: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ.
0: Δεν έφυγα ποτέ. Πίνω καφέ όλη μέρα, να ξέρετε.
1: Εδώ στο Love Cafe, βέβαια. Έκανε το πρωινό του, ήπιε το καφεδάκι του.
0: Όποτε σκέφτομαι Μαντό, μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα της Eurovision με το δερμάτινο, το φόρμα, το έτσι.
1: Δεν θα το έτσι, καταλαβαίνουμε. Θεά.
0: Υπέρτατη.
1: Κορίτσαρος η Μαντό. Κορίτσαρος.
0: Και ακόμα και τώρα και της έχω κάνει και συνέντευξη και εδώ στα
1: Love Story. Για πες.
0: Και η φωνή της όταν μιλάει είναι σαν αυτό που ακούσαν τραγουδάει. Είναι μαγικό.
1: Εγώ αυτό το θαυμάζω πάρα πολύ στους τραγουδιστές. Που έτσι όπως μιλάνε, έτσι.
0: Θέλω τώρα να κάνουμε κάτι. Πριν κάμποση ώρα ακούσαμε τη Φουρέιρα. Πριν καμιά ώρα, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλληλούια, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Την αγαπώ εγώ τη Φουρέιρα. Είμαι φαν.
0: Λοιπόν, και εγώ πολύ. Είμαι γκρούπι. Την είδες στα ΜΑΤ?
1: Εννοείται ότι την είδα. Epic.
0: Ωραία, ωραία. Εγώ θέλω τώρα, επειδή μια. Και εδώ να ξέρετε, στο στούντιο έχουμε τέτοιες καρέκλες με ροδάκια. Θέλω να βάλεις αυτό το δερμάτινο πάνω κάτω, το γουβί και να κάνεις έτσι πάνω κάτω στο στούντιο, εδώ στο Love Cafe.
1: Νομίζω ότι δεν μπορώ. Θα το κάνω.
0: Και τζάκι, τζάκι, τζάκι, ό.
1: Το δερμάτινο δεν έχω.
0: Θα το βρούμε.
1: Θα το βρούμε. Ελένη Φουρέιρα. Σε παρακαλώ, δεν θα το ξαναβάλεις αυτό τώρα. Πότε θα το ξαναβάλεις τώρα αυτό?
0: Σου κάνουνε, λες Φουρέιρα, σου κάνουνε.
1: Θα μου είναι μικρά, αλλά θα τα καταφέρω.
0: Θα είναι πιο έτσι, σαν τη Μαντό.
1: Ναι. Το έχω. Στείλ τα μου εσύ.
0: Καρεκλάκια έχουμε, μη στείλετε καρεκλάκια.
1: Όχι, θέλω τα δερμάτινα και θα σα στείλω μετά πίσω. Θα τα δανειστούμε, δεν θα τα πάρουμε για πάντα.
0: Και μην θα τα προσέξουμε. Δεν
1: βέβαια, καθαριστήριο έτσι. Μετά έτοιμα.
0: Σε θέλω Τζάκι Ο. Πάμε πάνω κάτω.
1: Τζάκι Ο, βέβαια.
0: Στις απουτιές, στον πεζόδρομο.
1: Το έχω. Πότε θες? Τώρα. Φεύγω.
0: Τι ακούμε τώρα?
1: Θοδωρή Φέρη και Είπες που κάνανε και υπέροχο του έτο.
0: Όπου να είναι. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, 8 του μήνα.
1: Έρχεται ο Θοδωρής. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Αυτή ήταν η Adele με το Hello εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Η αίσθηση παραμένει 34 βαθμούς. 4 από φόρ, ουρανός καθαρός. Βλέπω θα έχει και τα κουνουπάκια του σήμερα και την υγρασία του σήμερα το βράδυ. Οπότε προμηθευτείτε με αντικουνουπικά και ό,τι άλλο χρειάζεται για αυτές τις περιπτώσεις. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, που από το 1996 δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης. Να πούμε ότι εκεί μπορείτε να βρείτε αντιλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Μια εταιρεία συνυφασμένη με την άψογη εξυπηρέτηση που μπορείτε να τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς ακούμε Γιάννη Πλούταρχο.
1: Μου έλειψες απόψε, θα το μάθει.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής, με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα Δράκο μαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Olivia Dean, so easy, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα στην Ισπανία με μια απίστευτη ιστορία. Έχει πολλά απίστευτα πράγματα αυτή η ιστορία, θα σας πω αμέσως. Ένας άνδρας λοιπόν βρήκε στο δρόμο ένα πίνακα με μια εντυπωσιακή χρυσή κορνίζα και τον πήρε σπίτι του, πιστεύοντας πως κάποιος τον πέταξε στα σκουπίδια. Όταν όμως χρησιμοποίησε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για να μάθει περισσότερα, ανακάλυψε ότι πρόκειται για αυθεντικό έργο του διάσημου Ισπανού ζωγράφου Χωακίν Σορόγια, αξίως περίπου 150.000 ευρώ. Ο άνδρας ειδοποίησε αμέσως στην αστυνομία και ο πίνακας επέστρεψε στην οικογένεια που τον είχε ξεχάσει. Ακούστε τώρα το δεύτερο ερώτημα. Τον είχε ξεχάσει κατά λάθος σε δρόμο της Σεβίλης πριν φύγει για την παραλία. Δηλαδή, εγώ τώρα σκέφτομαι, περισσότερο παράξενο μου φαίνεται αυτό που θα πω τώρα. Πας παραλία, σκέφτεσαι, έχω πάρει ηλιακό, έχω πάρει πετσέτες, έχω πάρει δεύτερο μαγιό και τον αυθεντικό πίνακα του Σορόγια. Δεν ξέρω, μπορεί να τον πήραν μαζί τους για να τον προστατεύσουν, να μην τον κλέψει κανένας. Εγώ θέλω να μάθω αυτό το δεύτερο σκέλος αυτής της ιστορίας. Τέλος, καλό, όλα καλά. Φυσικά είμαστε ελεύθεροι να παίρνουμε ό,τι θέλουμε στη θάλασσα. Εμείς πάμε να απολαύσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη, ώρα 0.

0: Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία. Cicada Weekend. Κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης, Cicada Escape Experience στον Καρτέρο. Μουσική, κοκτέιλ, σούσι και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς. Κάθε Σαββατοκύριακο. Και το διαγωνισμό τώρα. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!
8: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτός ήταν ο The Weeknd. Dancing in the Flames εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πόσες φορές έχουμε αφήσει μια μικρή αναποδιά να μας χαλάσει ολόκληρη τη μέρα? Πείτε μου. Χιλιάδες εγώ. Ένα μήνυμα που δεν απαντήθηκε, λίγη κίνηση στο δρόμο, μια κουβέντα που μας ενόχλησε. Κι όμως τις περισσότερες φορές αυτά που σήμερα μας αγχώνουν, σε λίγο καιρό θα είναι απλώς μια ανάμνηση. Ίσως αξίζει λοιπόν να κρατάμε το άγχος μας για όσα πραγματικά μετράνε και έχουν ουσία. Για την υγεία, τους ανθρώπους που αγαπάμε, τα όνειρα που κυνηγάμε και τις στιγμές που δεν γυρίζουν πίσω. Γιατί η ηρεμία μας είναι πολύτιμη και δεν χρειάζεται να τη χαρίζουμε και να τη χαραμίζουμε σε κάθε μικρή δυσκολία που εμφανίζεται μέσα στη μέρα. Και που θα εμφανιστεί, το ξέρουμε. Οπότε σήμερα, αν κάτι πάει στραβά, θέλω να θυμηθείτε ότι δεν αξίζουν όλα το ίδιο βάρος στην καρδιά μας. Κάποια πράγματα λύνονται, κάποια περνούν και κάποια απλώς δεν αξίζουν ούτε ένα λεπτό από την ηρεμία και το χαμόγελό μας. Και πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζώζεφ.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 103224. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός.

0: Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο Τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπάρα Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα σε όλους. Η διάθεση σήμερα είναι στα ύψη. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί έως και τις 4. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον και ξεκινάμε την παρέα μας με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμντα Εκδρομή. Εδώ είμαστε Παρασκευή, η διάθεση είναι στα ύψη, έρχεται Σαββατοκύριακο.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Ακούσαμε Φίλιππο Πλιάτσικα. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, Λαβρέτιο Κρήτης 102,8. Αν θα μπορούσατε τον κόσμο να αλλάξετε, εσείς τι ακριβώς θα αλλάζετε? Για στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber να μας πείτε. 6956-64-10-28. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το love1028.gr. Πάμε να δούμε λίγο το καιρό σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Χαμός γίνεται, 32 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε αίσθηση 35. Οπότε προετοιμαστείτε. Δεν ξέρω, πηγαίνετε παραλία, βάλτε το air condition στο full. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και η αίσθηση θα είναι 36. Έχει και αρκετή υγρασία, έχει και 4 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Εκεί στον Άγιο Νικόλαο θα το νιώθουν όπως είναι τα πράγματα, με 5 μποφόρ. Αυτός ήταν ο καιρός για σήμερα Παρασκευή. Καλοκαίρι είναι, ζέστη κάνει, απόλυτα λογικό. Lady Gaga και Dotsy τώρα για τη συνέχεια και Runway. No matter what, no matter what, you

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, αντίστροφη μέτρηση. Το ακούσατε εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω να σας πω ότι αν ψάχναμε όλοι μας μια καλή αφορμή για να μην χάνουμε το καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα, μόλις τη βρήκαμε. Οι ειδικοί λένε πως το φυσικό φως του δειλινού βοηθάει τον οργανισμό να καταλάβει ότι πλησιάζει η ώρα για ξεκούραση. Έτσι, το βιολογικό μας ρολόι ρυθμίζεται καλύτερα, αυξάνεται η παραγωγή της μελατονίνης και ο ύπνος μας γίνεται πιο ποιοτικός. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αυτή η μικρή παύση μέσα στη μέρα φαίνεται ότι ρίχνει και τα επίπεδα κορτιζόλης, το στρες και μας γεμίζει ηρεμία και ευεξία. Οπότε, σήμερα το απόγευμα αφήστε στην άκρη το κινητό, βρείτε ένα όμορφο σημείο με θέα και χαρίστε στον εαυτό σας 10 λεπτά ηρεμίας. Γιατί καμιά φορά η καλύτερη θεραπεία είναι στον ορίζοντα. Ηλιοβασίλεμα λοιπόν από Κωνσταντίνο Αργυρό και Λάι.

0: Της 102,8 είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
8: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
7: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
9: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αλήθεια τώρα ακούσαμε από Έλενα Παπαρίζου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Άλλη μια εξέλιξη στην οικογένεια του Brad Pitt και της Angelina Jolie. Τη χωρισμένη αυτή οικογένεια, η 29χρονη Ζαχάρα κατέθεσε αίτηση ώστε να αφαιρεθεί το επίθετο Pitt και να αναγνωρίζεται πλέον ως μόνο Ζαχάρα Jolie. Είναι το τέταρτο από τα 6 παιδιά του πρώην ζευγαριού που κάνει αντίστοιχη κίνηση μετά και από ανάλογες αποφάσεις των αδερφών της, χωρίς κανείς να γνωρίζει βέβαια τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε αυτή την οικογένεια και τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες. Συγγνώμη. Ένα πράγμα είναι όμως σίγουρο, ότι ούτε η φήμη ούτε τα λεφτά μπορούν να εγγυηθούν αρμονικές οικογενειακές σχέσεις. Έλα να με τελειώσεις τώρα. Πάμε να ακούσουμε από Αντώνη Ρέμου.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μερικές φορές το καλύτερο δώρο είναι λίγος χρόνος για εμάς. Το Make Senses προσφέρει αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και υπηρεσίες μήλευσης σώματος. Χάρη στην ταυτόχρονη εξυπηρέτηση, η περιποίησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Στο γραφικό φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
9: Summer in love. Καλοκαίρι.

Κι άλλο μας λέει η Δανάη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το συγκεκριμένο κομμάτι παίζει παντού, έχει γίνει viral στο TikTok, ειδικά για την νεολαία, και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ να το ακούμε. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Και από Δανάη περνάμε σε άλλη μια καταπληκτική τραγουδίστρια,

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι λίγο πριν τις 2. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Επιστρέφω σε λίγο να σας πω τι κάνουν οι χώρες όταν το ρεύμα και η ενέργειά τους τους φτάνει και τους περισσεύει στην κυριολεξία όμως.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο, και Αμοχώστου 9,

0: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Παρασκευή 3 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 2, θα είμαστε μαζί ως και τις 4 με την καλύτερη διάθεση. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Γιώργο Γιαννιά, γι' αυτό σ' αγαπώ, γιατί καμιά φορά χρειαζόμαστε να ακούμε και τους λόγους. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses.

Ήταν η Lady Gaga και ο Bradley Cooper με το Shallow. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και τώρα πάμε λίγο μακριά. Πάμε στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία η ηλιακή ενέργεια έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο αυθονίας που η κυβέρνηση, ακούσατε τώρα τι θα σας πω, αποφάσισε να την αξιοποιήσει διαφορετικά. Υποχρέωσε τις εταιρείες ενέργειας να προσφέρουν στα νοικοκυριά 3 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μεσημέρι. Ο λόγος είναι πρακτικός, αλλά και γενναιόδωρος ταυτόχρονα. Στη Νότια Αυστραλία, τη Νέα Νότια Ουαλία και το Νοτιοανατολικό Queensland, παράγεται το μεσημέρι τόσο πλεόνασμα ηλιακής ενέργειας που το δίκτυο δεν προλαβαίνει να το απορροφήσει. Αντί αυτή η ενέργεια να πηγαίνει χαμένη, λοιπόν, δίνεται δωρεάν στους πολίτες τις ώρες που ο ήλιος είναι στο απόγειό του. Και θα ευχηθώ και στα δικά μας εμείς εδώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Αυστραλία έχει περισσότερο ήλιο από την Ελλάδα και ότι αυτό συμβαίνει εκεί και δεν έχει συμβεί ακόμα εδώ. 3 ώρες το μεσημέρι δωρεάν ρεύμα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται το μεσημέρι στα νοικοκυριά εδώ, αν συμβεί αυτό εδώ στην Ελλάδα. Τα πλυντήρια θα πάρουν φωτιά, οι θερμοσύφωνες, οι κουζίνες, όλα. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα που είπαμε φωτιά.

Ήταν οι Μέλισσες, είμαι αλλού, στο Love Radio Κρήτης 102,8, όμως είμαστε εδώ. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και φέτος οι Έλληνες φαίνεται πως κάνουν διακοπές με το κομπιουτεράκι στο χέρι για ακόμα μία χρονιά. Σύμφωνα με έρευνες, αρκετοί επιλέγουν τα εξοχικά τους για να κάνουν διακοπές, φιλοξενία σε φίλους ή συγγενείς και τα road trips, που είναι λίγο πιο οικονομικές λύσεις. Πολύ μόδα τα road trips το τελευταίο καιρό. Το 41% επίσης δηλώνει ότι μαγειρεύει στις διακοπές του, ενώ οι περισσότεροι κάνουν και μια βόλτα από το σούπερ μάρκετ για να πάρουν τα απαραίτητα ώστε να μειώνουν τα έξοδά τους. Την ίδια ώρα σχεδόν ένας στους δύο χρησιμοποιεί και την τεχνητή νοημοσύνη για να οργανώσει ένα ταξίδι του. Πολύ βοηθητικό εδώ που τα λέμε. Μπορεί να αλλάζει ο τρόπος που ταξιδεύουμε από χρόνο σε χρόνο, η ανάγκη όμως παραμένει η ίδια, να ταξιδεύουμε έστω για λίγες μέρες. Αυτή η ανάγκη δεν νομίζω να αλλάξει ποτέ.

0: Σπίτι 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατρο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Kutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Σανάμπα με το καλοκαίρι στην καρδιά μου. Καλοκαίρι στην καρδιά θέλω να έχουμε όλοι, γιατί είναι η πιο ωραία εποχή του χρόνου και ας κάνει ζέστη και ας ζοριζόμαστε. Αν και εμείς εδώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε συνηθίσει με τη ζέστη, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Στη Γαλλία όμως δεν έχουν συνηθίσει άνθρωποι και στην κυριολεξία παίζουν ξύλο για ένα κλιματιστικό ή για έναν ανεμιστήρα. Έχει γίνει χαμός με ένα βίντεο στο TikTok όπου πραγματικά οι σκηνές χάους σε ένα κατάστημα για να πάρουν ένα κλιματιστικό και έναν ανεμιστήρα, γιατί ανακοινώθηκε ότι έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο νέο κύμα καύσωνα. Οι άνθρωποι δεν έχουν συνηθίσει και εδώ που τα λέμε και εμείς, αν ξεπεράσει ο υδράργυρος στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, ούτε εμείς μπορούμε να τα απεξέλθουμε εύκολα. Ο χειμώνας είναι λίγο καλύτερος από άποψη συνθηκών, αλλά όπως και να το κάνουμε, η κλιματική κρίση είναι εδώ και δυστυχώς ήρθε για να μείνει. Πάμε σε μουσική και 7 seconds.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μέσα στην καθημερινότητα όλοι έχουμε ανάγκη από μια μικρή παύση. Αυτή την παύση θα την κάνετε στο Make Senses με αισθητική προσώπου και σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 28 10 82 39 27.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
6: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με μία αναπνοή. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τώρα θα σας πω για Bruno Mars που έρχεται στη συνέχεια. Στο πλαίσιο της περιοδίας του The Romantic Tour, ο Bruno Mars έκανε μία στάση στη γαλλική πρωτεύουσα, στο Παρίσι, για τρεις συναυλίες. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 246.000 άτομα στις συναυλίες του, 82.000 άτομα ανά σόου, ώστε να απολαύσουν live τον καλλιτέχνη. Παρά το κύμα καύσωνα που σαρώνει το Παρίσι το τελευταίο διάστημα, οι φαν του καλλιτέχνη περίμεναν από νωρίς έξω από το στάδιο με σκηνές. Είχαν στήσει σκηνές και περίμεναν προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση όσο πιο μπροστά γίνεται. Μπορεί να κάνουμε και εμείς εδώ συναυλίες, εννοείται, αλλά σαν του εξωτερικού η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πουθενά. Bruno Mars λοιπόν για τη συνέχεια και IG.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Στον Καρτερό, εκεί που το Cicada Seascape Experience συναντά το καλοκαίρι, κάθε Σάββατο το Love Radio Κρήτης 102,8 δίνει το Cicada Weekend με μουσικές που μυρίζουν καλοκαίρι και θάλασσα. Με δροσερά κοκτέιλ, σούσι και ωραία διάθεση, οι στιγμές κυλούν χαλαρά με τον ήλιο και τη θάλασσα να στείνει το ιδανικό φόντο. Και μέσα από το social media του σταθμού, δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Μπείτε στα social media, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
9: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
8: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
10: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
12: Μετά τις βουτιές μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
11: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
12: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κιμόλου θαλασσινού.

0: Λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
2: Hey guys, it's Bruno Mars.
3: This is Alicia Keys.
4: Hey, what's up, this is John Legend.
5: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
6: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε Παρασκευούλα, σήμερα 3 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο έως και τις 4. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Maroon 5 και This Love. Η Maroon 5 είναι από τα πιο επιτυχημένα pop rock συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών. Δημιουργήθηκαν στο Los Angeles της Καλιφόρνια το 1994, αρχικά με το όνομα Karas Flowers, πριν γίνουν γνωστοί ως Maroon 5. Πάμε να

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα. Έλενα Παπαρίζου, το νέο της single, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και θέλω τώρα να πούμε πάλι κάτι για τον Elon Musk, ο οποίος έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Το έχουμε πει αυτό. Με τα χρήματά του όμως θα μπορούσε να σώσει πραγματικά τον πλανήτη. Για παράδειγμα, τι θα μπορούσε να κάνει? Να βγάλει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους από την ακραία φτώχεια. Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε πέρυσι, θα κόστιζε μόλις 318 δις δολάρια ετησίως για να τερματιστεί η χειρότερη μορφή φτώχειας παγκοσμίως, διανέμοντας λίγο περισσότερο από το 1 τέταρτο της καθαρής του περιουσίας. Ο Μάσκ θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι το 1 8ο του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει αρκετή τροφή για να τρώει κάθε μέρα, ένα ασφαλές μέρος για να κοιμάται και καθαρό νερό για να πίνει. Λεφτά υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει η θέληση να συμβεί όλο αυτό. Δεν είναι και εύκολο να μοιράσεις τα χρήματά σου στον κόσμο, αν το καλοσκεφτείτε κιόλας. Πρέπει να είσαι τελείως ανιδιοτελής για να το κάνεις αυτό. Ακούμε Νικό Απέργη για τη συνέχεια.

Ακούσαμε Save Your Tears από The Weeknd εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράγια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θέλω να σας πω τώρα κάτι. Η μουσική έχει αυτή τη μαγική ιδιότητα. Δεν αποθηκεύει στον εγκέφαλό μας μόνο ήχους, αποθηκεύει και συναισθήματα και καμιά φορά αρκούν οι πρώτες νότες από ένα κομμάτι για να ξαναζήσεις ένα καλοκαίρι που σου θυμίζει έτσι πολύ έντονα συναισθήματα, να φέρει στο μυαλό σου έναν άνθρωπο, μια εποχή ολόκληρη. Ένα τέτοιο κομμάτι είναι και αυτό που ακολουθεί αμέσως τώρα από Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο Βυθός σου. Πάμε να το ακούσουμε.

Radio Crete 102,8 και Love 1028.gr.

0: Per sempre sì. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, Γιάννη Καπνίδη, αν έχω τη σωστή ιταλική προφορά. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και θα μείνουμε Ιταλία τώρα, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα η Vespa γιόρτασε τα 80 της χρόνια και περισσότεροι από 10.000 αναβάτες πλημμύρισαν το Κολοσσέο και τη Ρωμαϊκή Αγορά για να γιορτάσουν το εμβληματικό αυτό σκούτερ που μετέτρεψε την ανάγκη της μεταπολεμικής Ιταλία σε παγκόσμιο σύμβολο στυλ και ελευθερίας. Αψηφώντας τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχει φέρει ο καύσωνας, έκαναν τη βόλτα τους λάτρεις του ιστορικού δίκυκλου και έτσι κατέκλυσαν την αιώνια πόλη. Πάρα πολύ ωραίο πρέπει να ήταν αυτό. Μια λαοθάλασσα από βέσπες και αναβάτες. Πολύ μας αρέσει, θέλουμε να το δούμε και εδώ να γίνεται, αλλά δεν έχουμε εθνικό όχημα να γιορτάσουμε εμείς εδώ πέρα. Σάκης Ρουβάς για τη συνέχεια έρχεται. Δεν έχει σίδερα η καρδιά.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Και Miss Jet στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
7: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
6: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: I know that this could hurt me bad.

Ήταν η Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, στο Love Radio Crete's 102,8. Και τώρα θα σας πάω λίγο στην Ταϊβάν για ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, θέλω να μιλήσουμε, το οποίο έγινε viral επειδή φοράει τα ρούχα που ξέχασαν οι πελάτες στο καθαριστήριό τους. Έγινε κατά λάθος παγκόσμιο είδωλο αυτό το ζευγάρι της μόδας, γιατί φόρεσε και φωτογραφήθηκε με εκατοντάδες μοντέρνα ρούχα. Έφτιαξε βέβαια μόνο του το ζευγάρι, τα συνολάκια του, δεν ήταν έτοιμα εννοείται. Ό,τι ξεχνούσαν εκεί οι άνθρωποι στο καθαριστήριο το παίρνανε σιγά σιγά, και αν έχεις και λίγο στυλ και λίγο γούστο, το φτιάχνεις στο ντύσιμο όπως ακριβώς θέλεις εσύ και είσαι και μέσα στη μόδα. Από τα αζήτητα λοιπόν στην επιχείρησή τους έγιναν viral στο ίντερνετ. 80 χρονών το ζευγάρι αυτό, παρακαλώ. Αλλά αρκεί να υπάρχει η θέληση και φαντασία και όλα γίνονται. Ακούμε αναβίση για τη συνέχεια και

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ομορφιά για τις γυναίκες ξεκινάει από το πώς νιώθουμε. Στο Make Senses θα βρείτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου, σώματος, μασάζ, μπλε φαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες αυτό, η φροντίδα γίνεται πιο άνετη και πιο γρήγορη. Θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 28 10 82 39 27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο Ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. When I met you in the summer,
7: summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

Ήταν ο Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία, κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα, εδώ θα είμαστε, θα πάμε παραλία αύριο, Σικάντας Escape Experience. Το βράδυ θα είμαστε στο 360 στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια να πίνουμε τα mocktails μας. Οπότε σας περιμένουμε και εσάς. Μέχρι τότε φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα η πολυπόθετη. 3 του Ιούλη. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι ο Χάρης Βαρεφαλάκης. Μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Και σήμερα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με ένα καφεδάκι στο χέρι και με πολύ ωραία διάθεση καλοκαιρινή και παρασκευιάτικη θα πάμε παρέα για τις επόμενες 3 ωρίτσες. Είτε στους 102,8 συντονισμένοι είτε στο love1028.gr έχετε επιλέξει την καλύτερη παρέα για να πάμε για αυτό το μεσημεράκι. Ξεκινάμε με μέλισσες.

Ετοιμάζουμε και εμείς ταξίδι για εσάς, για να το πάρετε παρέα σας και να πάρετε ιδέες για τις φετινές σας διακοπές. Σάββατο και Κυριακή είναι τα κορίτσια μας στην Πάρο και εκπέμπουν ζωντανά από αυτό το υπέροχο νησί, το Κυκλαδίτικο με τους ανεμόμυλους, που με το που φτάσετε στο λιμάνι βρίσκεται ένα καταπληκτικό ανεμόμυλο. Είναι πραγματικά πολύ Instagramικός. Όταν βέβαια τον έτσιξαν δεν υπήρχε το Instagram, αλλά πού να ξέραν ότι τόσα χρόνια μετά θα ήταν σημείο κατά τεθέν του νησιού. Έχουμε πολλά το Σαββατοκύριακο, εκπομπές από το Σικάντα και σήμερα Παρασκευούλα έχουμε ένα Sunset in Love πραγματικά στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Με την Νίκη Μπελαδάκη και τη Σιρωτίνα ετοιμάζει υπέροχα mocktails για όλους εσάς. Οπότε σας περιμένουμε στις 7 ακριβώς. Ξεκινάμε. Από τον 5ο, 6ο όροφο, δεν ξέρω τι είναι, στο Καψής Αστόρια. Teddy Swims για τη συνέχεια.

Αυτή είναι η Πεκυζίνα και σου το ορκίζομαι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα 3 του Ιούλη, Παρασκευούλα, και λέμε χρόνια πολλά στον Ανατόλιο και στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι και στη Ζουμπουλία, στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη. Να γνωρίζετε ότι ο Άγιος Ιάκυνθος είναι ο προστάτης των ερωτευμένων για τους χριστιανούς Ορθόδοξους και όχι ο Άγιος Βαλεντίνος που γιορτάζουμε το Φλεβάρι. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Νομίζω ότι τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά με την πλαστική σακούλα. Δεν θέλω καθόλου σχόλια, τις έχουμε μειώσει. Να και έχουμε πάρει τις πολλαπλές τις τσάντες. Να και οι πάνινες έχουν βγει. Με το πλαστικό του καλαμάκι δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αλλά στην πλαστική σακούλα πραγματικά μας βγάζω το καπέλο. Πάλι ακούγονται διάφορα περί ανακύκλωσης. Εγώ θα πω ότι ο καθένας να κάνει αυτό το οποίο νομίζει καλύτερο για να σώσει το περιβάλλον. Και από εκεί και πέρα ας κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Πάμε για Κωνσταντίνο Αργυρό με την Ελπίδα.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Παρέα με το Κάζο Ντονάτο και ένα διαγωνισμό υπάρχει στο Viber. Στο 6956-64-1028 στέλνετε το όνομά σα, το τηλέφωνό σα. Γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μα δώσει μια δωρεπιταγή αξία 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιο θα είναι ο τυχερό τη εβδομάδα.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρες ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Τι θέλω εγώ με σένα, τραγούδισε μόλις ο Γιώργος Σαμπάνης. Ένα τραγούδι που ακούσαμε αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και είναι φυσικά σε μουσική δική του, σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Είναι αχτύπητο δίδυμο αυτοί οι δύο, ούτως ή άλλως. Τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης ετοιμάζεται να κάνει απόβαση στο Ηράκλειο και ξέρετε, θα ζήσουμε μια μοναδική βραδιά όπως κάθε χρόνο εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια, πάρα πολλά. Κάθε χρόνο είναι εδώ γιατί είναι και από εδώ το αγόρι αυτό. Γενικότερα ο φίλος μας ο Γιώργος Σαριωτάκης και η Κρέτα Νάρτ έχουν δώσει πολύ μεγάλο αγώνα για να κάνουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική. Με τους Pixlax που ήδη έκαναν το ξεκίνημα στο Κηποθέατρο προχθές, με Γιώργο Σαμπάνη που έρχεται στο Ρέθινο στη Φορτέτζα στα μέσα του Ιούλη, με 17 Ιουλίου που έχουμε εννοείται στο Ηράκλειο τον Γιώργο, με το Γιάννη Κότσιρα που ακολουθεί, με την Ιουλία Καλυμάνη, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και το Στέλιο Ρόκο. Γεμάτο το καλοκαίρι της Κρέτα Νάρτ, γεμάτο και το καλοκαίρι του Ηρακλείου. Να πιστεύω, Γιώργο μου, ότι θα κάνει μια βόλτα ο Γιώργος Σαμπάνης και από εδώ, από το στούντιό μας το καινούριο, στο κέντρο της πόλης, όπως κάθε χρόνο δίνει μια πολύ ωραία συνέντευξη λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή και διασκεδάσει όλο το Ηράκλειο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει κακομάθει όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Μέσα από το love1028.gr και φυσικά μέσα από το ραδιόφωνο σας στους 102,8 θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 για αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Να μας βρείτε και στα social media όπου εκεί θα έχουμε και προσκλήσεις σχεδόν για όλες τις συναυλίες και τα θέατρα του καλοκαιριού. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Καπνό, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Ροαγιάλ Κανίνα, Κάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά γαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο Σίτεκ, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό ντεκ πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα, παιδιά. Μπήκε η Νίκη Μπελαδάκη με σακούλες εδώ. Παρασκευούλα, και πριν ανέβεις πάνω στην ταράτσα, θες να δείξεις, να βάλεις, να σετάρεις καινούριο παπούτσι. Κάτσε να σου ανοίξει το μικρόφωνο. Τι κάνεις?
1: Πού μιλάω.
0: Εκεί.
1: Εδώ, κάτσε να βάλω και ακουστικά. πολύ καλά, ξέρεις, επειδή εγώ ετοιμάζομαι να παρτάρω την Παρασκευή και το sunset χωρίς καινούριο πατούμενο δεν γίνεται.
0: Έτσι.
1: Ναι, πήγα και πήρα κάτι, αλλά θέλω τη γνώμη σου. Είναι λίγο μεγάλο.
0: Μεγάλο σε πλάτος ή ψηλό?
1: Φοράω 34-35 η έρμη και αυτό είναι 36. Ω, δυνάμωσε τώρα.
0: Ψωνίζεις και από παιδικά?
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ το ζηλεύω αυτό που ψωνίζω από παιδικά.
1: Όχι.
0: Γιατί παίρνει το παπούτσι όμως μισή τιμή, ρε φίλε?
1: Είμαι η εξαίρεση.
0: Με καφεδάκι στο χέρι θα πάμε παρεούλα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι Παρασκευούλα απόγευμα και ξέρετε, στις 7 η Νίκη Μπελαδάκη θα ανέβει στην ταράτσα του Καυσής Αστόρια.

0: Άλλο ένα απόγευμα μαζί εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Για κάθε έπιπλο που θέλουμε να συνδυάζει και design και ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, τότε η K Domestic Bike της Τάκης βρίσκεται στις Μύρες Ηρακλείου και μας περιμένει. Με σύγχρονη τεχνογνωσία, με ποιοτικά υλικά, με ένα after sales service που είναι καταπληκτικό και στηρίζει κάθε έναν και κάθε μία σε κάθε του ανάγκη, είναι εκεί και μας περιμένει. Και βρείτε τους και στα social media στο K Domestic.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις μαζί σας είναι ο Χάρης Ωρεφαλακής. Παρασκευούλα σήμερα είναι λίγο μετά τις 5. Μαζί θα πάμε παρέα και σήμερα έως και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ξεκινάμε με Γιάννη Πλούταρχο και τις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες τώρα να σας πω ότι μαζί μας είναι το Casa Donato με την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Είναι το K-Domestica Bike της Τάκης για να φτιάξουμε την κουζίνα των ονείρων μας και το Πέτσα Μόλις για να φροντίσουμε τα κατοικίδια μας.
12: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Bad Dreams και Bad Dreams εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Μιλάμε για την Παρασκευούλα. Η Παρασκευούλα φέρνει τόσα όμορφα πράγματα που μπορούμε να δούμε και να ακούσουμε στα ωραία του Ηρακλείου. Είναι ότι στην επόμενη φάση περνάει αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα της αποκατάστασης για την εμβληματική οικία Χρονάκη στο κέντρο της πόλης. Ένα πανέμορφο Οθωμανικό αρχοντικό που χτίστηκε περίπου το 1856 και ετοιμάζεται να γίνει λαογραφικό μουσείο. Πόσο ενθουσιάζομαι εγώ με αυτά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γενικότερα, έχουμε τόσα όμορφα πράγματα στην πόλη μας που μπορούμε να δούμε, είτε στο περπάτημά της, είτε και συγκεκριμένα σε μουσεία, που νομίζω ότι πραγματικά αξίζει να τα επισκεφτούμε όλοι.

Ονειράμα και κλείσε τα μάτια. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εμείς σήμερα θα ανοίξουμε τα μάτια, γιατί έως και τις 5 του Ιούλη από σήμερα στο Πάρκο Γεωργιάδη, στην Πλατεία Ελευθερίας και στον Καράβολο, έχουμε το Pride. Μία πρωτοβουλία του Ηρακλείου για ένα έτσι αυτοοργανωμένο Pride. Και διαβάζω τα λόγια του συναδέλφου, του αγαπημένου ανθρώπου, του Μανώλη το Φούμη. Θα είμαι εκεί. Για όλα τα παιδιά που τα έσπρωξαν στη σιωπή, για εκείνα που τα κοροϊδεψαν, τα απομόνωσαν και τα πλήγωσαν. Για εκείνα που έμαθαν να ντρέπονται για τον εαυτό του. Να κρύβονται να ζουν μια ζωή που δεν ήταν δική του. Για εκείνα που μεγάλωσαν με το φόβο, ακόμα και για το μίσος απέναντι στον εαυτό τους. Θα είμαι εκεί για όσους ένιωσαν μόνοι. Γενικότερα τα γράφει πάρα πολύ ωραία ο Μανώλης, οπότε τον ακούω, τον λατρεύω σε αυτό που βλέπω και θα είμαστε εννοείται και εμείς εκεί, γιατί ο καθένας δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια, αλλά να τα ανοίγει. Να τα ανοίγει σε μια καλύτερη κοινωνία που θα πρεσβεύει την αγάπη και την ισότητα. I keep on...

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σαν σήμερα τώρα στις 3 του Ιούλη του 1908 έρχεται ο Ιταλός αρχαιολόγος ο Λουίτζι Πέρνιερ και λέει και αυτός Αλληλούια, γιατί ανακάλυψε εδώ κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη το δίσκο της Φεστού. Σε ένα υπόγειο ενός μινωικού παλατιού είναι ο δίσκος που δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Βέβαια λένε τώρα οι έρευνες ότι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα το βρούμε. Θα βρούμε τι γράφει, εν πάση περιπτώσει, τόσα χρόνια. Και αν αυτό αποδειχθεί ότι είναι ελληνικά, τότε σημαίνει ότι η γλώσσα μας θα γράφεται πολλές χιλιάδες χρόνια, που ήδη γράφεται, αλλά το έχουμε ξεκινήσει από τους Μικηναίους, από τη γραμμική τη Β. Ας αποφασίσουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ελληνικά είναι στη γραμμική Α, να το συμφωνήσουμε όλοι μεταξύ μας, να προχωρήσει έτσι η ελληνική γλώσσα που τόσο πολύ αγαπάμε. Τώρα για τη συνέχεια έρχονται Queen με το Radio Gaga, ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στη δύναμη του ραδιοφώνου, που γράφτηκε όταν ξεκίνησε η τηλεόραση να παίρνει τα πάνω της και φόβοι για την μείωση της δημοτικότητας του ραδιοφώνου υπήρξαν. Όμως, τόσα χρόνια μετά και μέσω ερευνών, έχει δείξει ότι το ραδιόφωνο όχι μόνο δεν έχει χάσει τη θέση του, αλλά έχει παραμείνει σταθερό στις επιλογές του κόσμου. Λίγο το αυτοκίνητο, λίγο το γυμναστήριο, λίγο το γραφείο, γίνεται δουλίτσα και παραμένουμε στην παρέα σας και πολύ καλά το κάνουμε, γιατί είμαστε εδώ κάθε μέρα με live εκπομπές. Πάμε για Queen και Radio.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας ένα απόγευμα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και με πέτσα μόλις. Αγοράστε λοιπόν την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ για να κάνετε διακοπές. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου ταξιδεύουμε όπου θέλουμε με πέτσα μόλις. Είναι σε πολλά σημεία στην Κρήτη. Βρείτε και εσείς αυτό που σας ταιριάζει στο petsamolis.gr.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
10: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
11: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
12: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
13: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
12: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
16: Τα ωραιότερα ελληνικά
17: και ξένα τραγούδια.
18: Live shows κάθε μέρα.
19: Όλη μέρα.
20: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
21: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: σένα.
1: Η καρδιά με πηγαίνει εμένα στο Love Radio Crete 102,8. Μαζί η καρδιά μας σήμερα μας πηγαίνει στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γιατί στις 7 θα ανοίξουν τα μικρόφωνα από ψηλά, από τον 5ο, 6ο, 7ο όροφο, δεν ξέρω τι είναι. Ένα sunset in love που θα το ζήσουμε μαζί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, ένα Έλιο Βασίλεμα και συντροφιά με το mocktail από τη Σουρωτή που έχει όνομα Sunset in Love. Εμείς αγαπάμε αυτές τις εκπομπές τις εξωτερικές. Νίκη Μπελαδάκη ούτως ή άλλως είναι πολύ αγαπούλα. Όταν βγάζει μικρόφωνο εκτός από το στούντιο, νομίζω το ζει ακόμα περισσότερο. Και στο στούντιο βέβαια δεν το συζητώ. Οπότε στις 7 δίνουμε ραντεβού πάνω. Ψηλά, ψηλά. Πάμε για Lady Gaga.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις κάθε απόγευμα από τις 4 έως και τις 7. Σήμερα βρίσκομαι στο στούντιο εδώ στο κέντρο της πόλης, αλλά το Σάββατο θα βρίσκομαι στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό για βουτιές. Εκεί το Love Radio Crete's εκπέμπει live κάθε Σάββατο από τις 11 έως και τις 2 από το αγαπημένο μας Beach Bar και φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση, κοκτέιλ και σούσι στα καλύτερά τους σε ένα χώρο μαγικό που θυμίζει καλοκαίρι. Από τα χρώματά του, από τους ανθρώπους του, είναι εκεί από το πρωί έως και το βράδυ για όλους εμάς. Μιας και βγάλαμε λοιπόν το πλάνο του Σαββάτου, πάμε τώρα σε όσους έτσι ψάχνουν την ιδανική λύση για την ανακαίνιση του σπιτιού τους. Αν θέλετε να σχεδιάσετε μια νέα κουζίνα, αν θέλετε κι εσείς μια ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης, είτε για σπίτι, είτε για ξενοδοχείο, είτε για ένα Airbnb, εμπιστευτείτε την Kay Domestika by Ektistakis. Έχουν εμπειρία 70 χρόνια, έχουν σύγχρονη τεχνογνωσία, αλλά και ο νέος είναι ωραίος, αλλά και ο παλιός είναι σίγουρα αλλιώς. Είναι μια εξειδικευμένη ομάδα που δημιουργεί χώρους που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και ποιότητα. Βρείτε το στα social media Kay Domestika.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
3: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
8: Center. Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
8: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
11: Α, τις βρήκα ξανά!
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ και σήμερα στο Love Radio Crete 102,8. Είναι Παρασκευή, είναι λίγο μετά τις 6. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα εκπομπής μας, παρεούλα. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ξεκινάμε με Αναστέζια και Left Outside Alone.

0: Μια παραλίγο ευτυχία από Νατάσα Θεοδωρίδου. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ανοίγω ξανά μικρόφωνο στην Νίκη Μπελαδάκη. Θέλω να σε ρωτήσω, Νίκη Μπελαδάκη, κορίτσι μου γλυκό, ποια θέλω να μου πεις μία ένοχη απόλαυσή σου που ντρέπεσαι να την πεις μόνη σου στο μικρόφωνο.
1: Καθόλου δεν ντρέπομαι. Ξέρω πολύ καλά. Η ένοχη απόλαυση είναι τα γλυκά.
0: Τα γλυκά. Τώρα αυτό είναι. Θέλω να μου πεις κάτι λίγο πιο τζούσικο. Δηλαδή, αν ανοίξω μέσα. Αν ανοίξω το Instagram, το feed σου.
1: Αλήθεια. Κάνει, είναι μετά την ώρα που μπορούμε.
0: Δεν λες μάρκα, δεν διαφημίζεις τίποτα.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Είναι δυνατό.
1: Κλειστημένο, μαργαρίτα.
0: Άμα είναι καλοκαιράκι, άμα είσαι τέτοια.
1: Έτσι την Παρασκευούλα λοιπόν. Έτσι ετοιμάζω το κλίμα. Μπορούμε να.
0: Μιας και είμαστε εδώ και σε λίγες ώρες θα είσαι ψηλά.
1: Ναι, ναι. Up over there.
0: Over there.
1: 360 rooftop bar, γιατί περνάμε πολύ όμορφα και το ηλιοβασίλεμα είναι αλλιώς από εκεί.
0: Άρα γλυκά και τεκίλα.
1: Ναι, εντάξει, τα γλυκά τώρα είναι basic.
0: Θες μια μαργαρίτα τώρα.
1: Θέλω, φεύγω.

Αυτή είναι η Λωρίν και Forever. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Παρασκευούλα σήμερα και αύριο Σάββατο. Ξέρετε, εκπομπή από το ΣΥΚΑΤΑ 11 η ώρα. Ακριβώς, εννοείται, σας περιμένουμε εκεί για να κάνουμε παρεούλα. Τώρα σήμερα Παρασκευή, έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Και εγώ θέλω να πω ότι έχει και τη γιορτή κρασιού στις Δαφνές. Μετά από το δικό μας το 360, μπορείτε να κάνετε μία βόλτα. Μέχρι και την Κυριακή θα είναι η γιορτή κρασιού. Είναι 50 χρόνια που κλείνει φέτος και ξεκινάει ούτως ή άλλως μετά τις 10 το Τζέρτζελο εκεί. Σήμερα Παρασκευούλα με τον Γιάννη Σμαραγδάκη, με παρουσίαση μαχητικών τεχνών και αυτοάμυνας από τμήματα του Ποσειδά, με εκπαιδευτές τον Πλούσο Γιώργο και τον Ευάγγελο Λαμπράκη και γενικότερα πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Επίσης, αύριο Σάββατο, μην ξεχνάτε, έχει και εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο του Ηρακλείου. Κάθε εβδομάδα το λέμε, ο αιματοκρίτης είναι εκεί, στη Λότζια. Για τη συνέχεια είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μην ξεχνάτε κι εσείς να μας παίρνετε μαζί σας και με το site μας παρέα love1028.gr, full ανανεωμένο, με όλα μας τα νέα εκεί μέσα.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου κι αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η Kay Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123ink.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
9: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
0: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato, την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και κάτι μπεργεράκια μοναδικά. Είναι από μπέργκερ ένα ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μας και μας έχει ανανεώσει, θα πω. Αλλά και παραδοσιακά, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. 2810-37-13-30 και 2810-37-13-70 για τις τηλεφωνικές μας παραγγελίες.
2: Ωραιότερα ελληνικά ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Οφίλια, εδώ στο Love Radio Crete 102,8 από Taylor Swift. Αυτό το κορίτσι το υπερταλαντούχο εισήχθη στο Songwriters Hall of Fame. Και μάλιστα η δήλωσή της ήταν πολύ συγκινητική, γιατί λέει ότι ακόμα κι αν οι λέξεις είναι το επάγγελμά μου, δεν θα μπορέσω ποτέ να εκφράσω πόσο ευγνώμων είναι. Ανέφερε στην τελετή που έγινε προς τιμήν της για την εισαγωγή της εκεί. Καταλαβαίνετε ότι όταν κάνεις μια δουλειά και τόσο πολύ την αγαπάς, όταν και ο άλλος τον αναγνωρίζει, τότε πραγματικά είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή, πολλές φορές πολύ πολύ μεγαλύτερη ακόμα και από όλα τα χρήματα του κόσμου. Γιατί κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εποχή που πρέπει να επενδύσουμε και λίγο στο συναίσθημα και όχι μόνο στα υλικά, τα αγαθά. Οπότε εύχομαι να έχετε βρει το δικό σας το φάρο, αυτό που θα σας κάνει να χαλαρώνετε και να νιώθετε ότι εκεί είναι το λιμάνι σας. Έρχεται ο Κωστής ο Μαραβέγιας που τραγουδά μέσα τώρα ένα

0: Σωστά συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με το Χάρη Γαρεφαλάκη. Στα Pet Shop Samolis έχουν ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό μας σε 10 σημεία σε όλη την Κρήτη. Τροφές υψηλής ποιότητας, παιχνίδια, αξεσουάρ, λιχουδιές, υπηρεσίες grooming και αυτές τις ωραίες, τις μικρές ταυτότητες που γράφουμε πάνω το τηλέφωνό μας και το όνομα του κατοικιδίου μας και δεν το χάνουμε ποτέ. Online θα τους βρείτε στο petsamolis.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρεσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Ε.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Ε.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
8: Summer in love. Καλοκαίρι

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: είπα και Elton John και Cold Heart. Εγώ δεν έχω cold heart, έχω hot pizza και αυτή θα τη δώσουμε αυτή τη βδομάδα με μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato στην Αλεξάνδρα Μαλιαράκη. Εύχομαι να είσαι τόσο τυχερή πάντα και να την απολαύσεις παρέα με φίλους και αγαπημένους. Τώρα την επόμενη Παρασκευή ακόμα μια δωρεπιταγή σας περιμένει. Νίκη, είσαι έτοιμη να ανέβουμε πάνω?
1: Έλα τώρα, δηλαδή πόση ώρα τώρα δεν το περιμένουμε, δεν κατάλαβα. Θέλω να σε πάρω, γι' αυτό είμαι ακόμα εδώ.
0: Καλά κάνεις, μα το ξέρω εγώ ότι υπάρχει στόχος.
1: Εννοείται, και στόχος και σέλφι και απ' όλα.
0: Έρχεται η Έλληνα Παπαρίζω αποκλειστικά, αλήθεια τώρα. Δεν χαιρετώ γιατί θα τα χαιρετήσουμε πάνω. Στο 360 Rooftop Bar. Στο Cups Astoria, σας περιμένουμε όλους.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Πες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα από το πιο όμορφο σημείο της πόλης. Είμαστε ζωντανά σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου εδώ στο 360 Rooftop Bar του Καψά Στόρια. Παρέα με τους Ρωτή για ένα μοναδικό καλοκαιρινό Sunset in Love Mocktail και σας καλούμε και όλους εσάς να έρθετε να κάνουμε παρέα αρχικά και να απολαύσουμε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα που θα δούμε σε λίγο. Υπέροχη θέα, χαλαρή διάθεση, μουσική και δροσερά mocktails με την υπογραφή σου Ρωτή. Φυσικό ελληνικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό με μοναδικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη ή θερμίδες. Δίνει την πιο δροσερή νότα στη σημερινή μας συνάντηση. Ή μάλλον και στη σημερινή μας συνάντηση, αφού εδώ ήμασταν και πριν δύο Παρασκευές. Μείνετε λοιπόν μαζί μας μέχρι και τις 10 να περάσουμε υπέροχα. Εσείς να ξέρετε ότι εδώ πάνω μπορείτε να έρθετε από τις 10.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Ανοιχτά για όλο τον κόσμο. Πάμε σε μουσική.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
7: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
6: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
7: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
6: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Love Radio Crete 102,8 και είμαστε εδώ στο πιο όμορφο σημείο της πόλης, στα 360 Rooftop Bar του Καψίς Αστόρια, παρέα με τη Σουρωτή και με όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους στο μπαρ, εκτός στο μπαρ. Περνάμε τέλεια μέχρι και τις 10. Είναι ανοιχτά από το πρωί για όλους εσάς, από τις 10.30 έως και τις 11.30 το βράδυ, για όλο τον κόσμο που θέλει να έρθει να απολαύσει τον καφέ του δίπλα στην πισίνα, να πιει το ποτό του, να φάει το φαγητό, οτιδήποτε θέλει με την καλύτερη θέα. Να πούμε λοιπόν εμείς σήμερα ότι εκτός από την υπέροχη θέα, τη χαλαρή διάθεση, την υπέροχη μουσική, αλλά και τα δροσερά mocktails με την υπογραφή της Σουρωτή, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 για να περάσουμε ωραία και να τα πούμε. Και εννοείται να ακούσουμε τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Πάντα. Να σας πούμε βέβαια ότι το φυσικό ελληνικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό με μοναδικές γεύσεις είναι χωρίς ζάχαρη ή θερμίδες, οπότε απολαμβάνετε χωρίς να έχετε τύψεις. Πάμε τώρα σε μουσική.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
2: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
10: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
11: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
12: Έλα μαζί μου και σπάστο.
11: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Chasing Sunsets, λοιπόν, μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, με αφορμή τον Ιούλιο, με αφορμή την καλή μουσική και την καλή παρέα πάντα. Καλησπέρα λοιπόν από το πιο όμορφο σημείο της πόλης. Είμαστε ζωντανά στο 360 Rooftop Bar του Καψά Στόρια, παρέα με το Σουρωτή για ένα μοναδικό καλοκαιρινό Sunset in Love Mocktail. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε υπέροχα με αυτή την θέα που είναι πραγματικά μαγική και όχι μόνο, γιατί έχουμε σίγουρα την καλύτερη διάθεση, έχουμε καλή μουσική, δροσερά mocktails από τη Σουρωτή και μπορούμε να πούμε ότι αυτό το φυσικό ελληνικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό με μοναδικές γεύσεις είναι χωρίς θερμίδες, είναι χωρίς ζάχαρη, οπότε απολαμβάνεται χωρίς ενοχές. Και βέβαια, αν θέλετε να απολαύσετε πολλά και όμορφα και ωραίες στιγμές εδώ ψηλά, μπορείτε να έρθετε από τις 10.30 το πρωί έως και τις 11.30 το βράδυ. Είναι ανοιχτά για όλο τον κόσμο, έχει μια υπέροχη πισίνα και όχι μόνο, για καφεδάκι, για φαγητό, για ποτό, για τα πάντα και σίγουρα με την καλύτερη παρέα. Πάμε λοιπόν να περάσουμε τέλεια μέχρι και τις 10.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8 που σας πάει και φέτος παραλία. Στην πιο in love παραλία της Κρήτης. Οπότε σημειώστε. Cicadas Escape Experience στον Καρτερό. Από το πρωί με το καλύτερο καφεδάκι, breakfast, brunch, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, μέχρι το βράδυ. Κοκτέιλ, σούσι και πολλά ακόμα. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθείτε τα βήματα και καλή επιτυχία.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά

0: Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Καλησπέρα και πάλι. Είναι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και τα ηλιοβασιλέματα είναι αλλιώς από εδώ ψηλά. 360 rooftop bar του Καψής Αστόρια παρέα με τη Σουρουτή. Και με τη Σουρουτή είναι όλα αλλιώς γιατί δεν έχει θερμίδες. Οπότε πίνουμε mocktail χωρίς ενοχές και περνάμε πολύ πολύ όμορφα. Σε λίγο θα έχουμε και τα πιο όμορφα χρώματα του ήλιου. Αλλά όπως και να έχει, όταν έχεις καλή παρέα, περνάς πάντα καλά. Να ξέρετε ότι το 360 rooftop bar του Καψής Αστόρια είναι ανοιχτά από τις 10.30 έως και τις 11.30 το βράδυ. Για οτιδήποτε θέλετε εσείς. Είτε για βουτιές, είτε για καφεδάκι, είτε για φαγητό, είτε για ποτό. Ανοιχτά για όλο τον κόσμο και μπορείτε να έρθετε από Δευτέρα έως και την Κυριακή. Εμείς εδώ θα είμαστε τις Παρασκευές για να περνάμε μαζί σας υπέροχα. Πάμε σε αγαπημένες μουσικές επιλογές τώρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ από το πιο όμορφο σημείο της πόλης, το κεντρικότερο σημείο και το πιο όμορφο σημείο της πόλης. Τα κορίτσια εδώ χαμογελαστά, μπορείτε να έρθετε και να τα απολαύσετε. Είμαστε ζωντανά λοιπόν στο 360 Roof, το bar του Καψής Αστόρια, παρέα με τη Σουρωτή και πολύ ωραία παρέα πραγματικά του Love Radio Crete 102,8. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10, Ανίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό Sunset Love Mocktail λοιπόν, παρέα με τη Σουρωτή, χωρίς θερμίδες και χωρίς ζάχαρη. Για καμία ενοχή στην απόλαυση. Δροσερή νότα και η σημερινή μας συνάντηση θα πάει πάρα πολύ όμορφα. Βέβαια, έχουμε εδώ τον Γιώργο μας, τον αγαπημένο bartender, ο οποίος μπορεί να μας πει ίσως και το δικό του αγαπημένο κοκτέιλ εκτός την υπέροχη Σουρωτή. Εσύ τι πίνεις, Γιώργο?
1: Mai Tai, Mai Tai. Πολύ ωραίο κοκτέιλ. Κάποιοι αγαπάνε το ρούμι, το lime. Είναι πολύ ωραίο κοκτέιλ. Καλοκαιρινό.
0: Δροσερό, πες μας κάτι άλλο.
1: Αθές, επίθετα, ε.
0: Όχι, ο Γιώργος είναι ένας υπέροχος μπαρτέντερ που θα τον βρείτε εδώ αν έρθετε από το πρωί στο βράδυ, γιατί εντάξει, δεν ειδικεύεται μόνο στο κοκτέιλ. Οπότε αν θέλετε κι εσείς να επισκεφτείτε το Καψής Αστόρια, να ξέρετε ότι στο 360 Rooftop Bar θα μπορείτε να έρθετε από τις 10.30 το πρωί έως και τις 11.30 το βράδυ. Ανοιχτά για όλο τον κόσμο, για οτιδήποτε θέλετε εσείς να απολαύσετε. Είτε καφέ, είτε φαγητό, είτε ποτό. Πάμε σε μουσική.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
5: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
4: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
5: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βυθιζόμαστε στα πιο όμορφα χρώματα που μπορείς να απολαύσεις από εδώ ψηλά, από το 360 Rooftop Bar του Καψής Αστόρια. Και είναι μαγικό ηλιοβασίλεμα και είναι υπέροχη παρέα και είναι πάντα εδώ αυτή η θέα, έτσι κι αλλιώς, ανοιχτά από το πρωί, από τις 10.30 έως τις 11.30 το βράδυ, για όλο τον κόσμο, για ό,τι θέλετε εσείς, είτε για μια απλή βόλτα, για ένα καφεδάκι, είτε για ποτό αργά το βράδυ, αλλά και σίγουρα αυτό το ηλιοβασίλεμα που δεν το χορταίνεις. Εμείς εδώ θα είμαστε τις Παρασκευές στο 360 Rooftop Bar του Καψής Αστόρια, παρέα με το Σουρωτή, για ένα μοναδικό καλοκαιρινό Sunset in Love Mocktail που σίγουρα έχετε δοκιμάσει οι περισσότεροι που είστε εδώ. Και πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένη μουσική. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς, όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281 0308000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8. When I met you in the summer in love.
9: Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: εκτός από τα υπέροχα χρώματα που αγκαλιάζουν την ψυχή μας και τη διάθεσή μας, σίγουρα έχουμε την καλύτερη παρέα εδώ με το Love Radio Crete 102,8 στο 360 Rooftop Bar του Καψά Στόρια. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 με όλους εσάς που είστε εδώ στην υπέροχη παρέα μας. Ποιος με χαιρετάει τώρα, κάτσε. Έχουμε και ένα διάσημο τώρα εδώ στην παρέα, δύο δηλαδή, τον Πέτρο και την Αγγελίνα. Λοιπόν, περνάμε υπέροχα μέχρι και τις 10 και όλοι εσείς μπορείτε να απολαύσετε από το πρωί ως το βράδυ, από τις 10.30 ως τις 11.30, ανοιχτά για όλο τον κόσμο, φαγητό, καφέ, ποτό, τα πάντα και σίγουρα μια υπέροχη θέα. Θέλω τώρα εγώ να πάω να μιλήσω εδώ με ωραίους ανθρώπους που απολαμβάνουν μοκτέιλ, να μου πούν κάτι, να μου πούν πώς νιώθουν, που είναι εδώ στην παρέα μας. Εσύ δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας πεις κάτι. Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Πώς είσαι, περνάς όμορφα?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για πες μας τι ξεχωρίζεις εδώ.
1: Την καλή παρέα, ναι. Τα υπέροχα ποτά, την ωραία θέα.
0: Είδες, το έχεις πάρα πολύ. Να έρθεις και στην εκπομπή άλλη ώρα. Λοιπόν, είμαστε παρέα με τη Σουρωτή, φυσικό ελληνικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό με μοναδικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη ή θερμίδες. Απολαμβάνεις χωρίς ενοχές. Και σίγουρα δεν έχουμε ενοχές, γιατί έχουμε την καλύτερη παρέα έτσι κι αλλιώς και την καλύτερη μουσική. Για πάμε λίγο.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα, να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
10: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
12: Πολέμου στα τέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
11: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Uptown και πιο uptown δεν γίνεται, έτσι. 360 rooftop bar του Καψής Αστόρια, εδώ ψηλά, στην πολύ όμορφη θέα που βλέπουμε εδώ και ώρα, με τα τέλεια χρώματα, συμφωνεί και ο κύριος Παντελής. Και είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική και όλους εσάς που απολαμβάνετε Mocktail in Love Sunset, in Love Mocktail, από Σουρωτή. Φυσικό ελληνικό ανθρακούχο, μεταλλικό νερό, με μοναδικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη θερμίδες. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και θα περάσουμε σίγουρα πολύ όμορφα. Θέλω να πάω στο φίλο Χρήστο που ήρθε μόλις, αλλά θα πάω σε λίγο. Προς το παρόν πάμε σε αγαπημένη μουσική.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό, το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Είμαστε η καλύτερη παρέα και είμαστε η εξαίρεση. Είμαστε εδώ στην πιο όμορφη θέα της πόλης του Ηρακλείου, στο κεντρικότερο και ομορφότερο rooftop, στο 360 Rooftop Bar του Καψού Αστόρια. Παρέα με τους Ρωτή και ένα μοναδικό καλοκαιρινό Sunset in Love Mocktail που απολαμβάνετε όλοι εσείς. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και μπορείτε να έρθετε κι εσείς εδώ από το πρωί ως το βράδυ, από τις 10.30 έως τις 11.30, ανοιχτά για όλο τον κόσμο. Τι να πω τώρα, να πω για τον ωραίο κόσμο που έχουμε φέρει εμείς εδώ, για τα παιδιά τα υπέροχα που δουλεύουν εδώ και είναι πάντα με την καλύτερη ενέργεια. Θα πάω όμως σε ένα φίλο που έχει έρθει και απολαμβάνει τη θέα με την υπέροχη οικογένειά του. Θα μου πεις εσύ, ο Ορέστης ή ο Χρήστος?
1: Εγώ.
0: Για πες μας, Ορέστη, πώς περνάς?
1: Τέλεια.
0: Θα κάνεις ραδιόφωνο μαζί μου κάποια μέρα?
1: Ναι.
0: Τώρα τι πίνεις ή δεν έχεις πει ακόμα?
1: Είχα πει στο σπίτι μου χυμό.
0: Την καλύτερη δουλειά έκανες, λοιπόν. Χρήστο, να μας ξανάρθετε. Έχουμε εδώ τους καλύτερους ακροατές, οπότε δεν γίνεται να μας πούν μια καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία θέα, πολύ ωραίο το σημείο εδώ. Εσύ καταπληκτική ακόμη μια φορά, Νίκη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Επειδή ο γιος σου είναι για να κατέβει στις εκλογές και φοβάμαι μας πάρει εδώ πέρα, την εκπομπή θα μου πάρεις ωραία, να μου πει μαμάς πρώτα.
3: Περνάμε πολύ ωραία και χαρήκαμε πολύ που έχουμε εδώ και την Νίκη στην παρέα μας.
0: Άντε, πες μας και εσύ μια ευχή.
1: Εδώ είναι τέλεια γιατί έχει και μουσική. Εγώ μου αρέσουν μόνο αυτά που έχουν μουσική. Όποια δεν έχουν δεν μου αρέσουν.
0: Μπράβο, άρα θα ξανάρθει ο Ρέστης. Πάμε σε μουσική για τον Ρέστη.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Εμάς λοιπόν, μας αρέσουν τα πάρτι, μας αρέσει και αυτή η θέα, μας αρέσει και αυτή η παρέα. Τα παιδιά εδώ στο μπαρ είναι η καλύτερη ενέργεια που μπορείτε να ζήσετε. Γιατί πέρα από ότι είναι καλά παιδιά και ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, με το χαμόγελο μας φτιάχνουν τη διάθεση. Βλέπεις τώρα, ε? Περιμένω το επόμενο κοκτέιλ. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να περάσετε υπέροχα από το πρωί ως το βράδυ, από τις 10.30 ως τις 11.30, ανοιχτά για όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε εδώ τις Παρασκευές, παρέα από τις 7 ως και τις 10, ανοίγει Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. 360 Rooftop Bar το βάζετε στα favorite, εδώ στο καψί Σαστόρια, παρέα με τη Σουρωτή για ένα μοναδικό καλοκαιρινό Sunset in Love Mocktail. Και περνάμε πάντα τέλεια, γιατί εκτός την καλή παρέα που σας είπα, μπορείτε να απολαύσετε από το πρωί καφέ, φαγητό, κοκτέιλ, πισίνα και πολλά ακόμα. Και την καλύτερη θέα με το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα. Πάμε σε μουσική.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνος Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να πούμε εμείς ένα καλό βράδυ. Γιατί ήμασταν μαζί τρεις ολόκληρες ώρες και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Δεν θέλουμε να πούμε καλό βράδυ, αλήθεια είναι. Αλλά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την μεθεπόμενη Παρασκευή εδώ στο 360 Rooftop Bar του Καψίς Αστόρια, παρέα με τους Ερωτή. Love Radio Κρήτης 102,8, έτσι κι αλλιώς εδώ στο Καψίς Αστόρια. Και όλοι εσείς μπορείτε να έρχεστε από το πρωί ως το βράδυ, ανοιχτά σε όλο τον κόσμο και για εμάς, αλλά και για την υπεροχή Θέα. Και εννοείται να μας λέτε και ένα γεια, γιατί μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη παρέα πάντα. Να είστε... Α, θες να δώσεις ευχή? Θες να τραγουδήσεις? Λοιπόν, σας είπα, έχουμε την καλύτερη παρέα, γιατί τα παιδιά που δουλεύουν εδώ είναι απίστευτα. Πάμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, λοιπόν, για τη μεθεπόμενη Παρασκευή. Καλό βράδυ σε όλους, να περνάτε πάντα...

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: Υδροτζίμ Φυσιοθεραπή Χολ. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζίμ Φυσιοθεραπή Χολ. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζίμ Φυσιοθεραπή Χολ. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι με γεύσεις που σε ξεσηκώνουν. Cicada's Escape Experience στον Καρτερό.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο Ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού.
1: Social media Mini Maggio.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
7: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
8: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
7: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Seascape Experience. Ένας all day προορισμός με γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι.
2: Hello.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102.

0: αφήνει.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
0: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

περισσότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Αυθεντικές γεύσεις, σουσί που σε ταξιδεύει και δείπνο κάτω από τον ουρανό της Κρήτης.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.